baby, don't you cry.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: my words will dry upon the skin. Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

notion that this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: 93,6.
1: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: No sunshine when she's...
4: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Αυτός είναι ο Χωσέ Τζέιμς, ο τραγουδιστής της jazz στη γενιά του hip hop, με τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και θα ακούσετε πολλά περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, που έχει ετοιμάσει και μια συνέντευξη με τον Χωσέ Τζέιμς λίγο μετά τις 8.30 το πρωί. Καλημέρα από εμάς, είναι Παρασκευή, είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα, είναι 15 Μαΐου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, αλλά τα λέω έτσι πάντα στην αρχή της εκπομπής, σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media, το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και το καιρό, όπως κάνουμε έτσι πάντα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Αναμένονται, βλέπω, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, στην κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχουν τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 25, Θεσσαλία μέχρι 28, Ήπειρο μέχρι 24, Στερεά μέχρι 28, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 25, το ίδιο και στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και με τοπικές βροχές. Εκεί στη Θεσσαλονίκη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αττική ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Δεν προβλέπονται βροχές, προβλέπονται βροχές αύριο. Σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια όλη μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 18 βαθμούς και ανεβαίνουμε. Ήταν ο Rufus Wainwright, το Going to a Town από το 2007, και αυτή είναι η Janet Jackson. Την ίδια ακριβώς μέρα, το όμως το 1993, κυκλοφόρησε αυτό. That's the way love goes. Janet Jackson, που δεν εμφανίζεται στην τελευταία ταινία που έχει κυκλοφορήσει για τη ζωή του Michael Jackson, που διαφώνησε με τους παραγωγούς. Θα τα πούμε για την ταινία αργότερα. Προς το παρόν το τραγούδι, That's the way love goes.

Από το 1981 το Regiment Brian Eno and David Byrne, γενέθλια σήμερα για τον Brian Eno, αυτός ο πρωτοπόρος Άγγλος μουσικός, παραγωγός, εικαστικός, καλλιτέχνης, πατέρας της ambient μουσικής και ιδρυτικό μέλος των Roxy Music, γεννήθηκε σαν σήμερα 1948. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας. 1501 ο Ταβιάνο Πετρούτσι από τη Βενετία ιδρύει τον πρώτο εκδοτικό οίκο μουσικής. 1672 καταχειρώνεται για πρώτη φορά το copyright, τα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα στην Αγγλία. 1819 κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Αθηνά που εκδόταν στο Παρίσι από τον κύκλο Κοδρικά. Σε αυτό χρησιμοποιήθηκε, σε αυτό το περιοδικό, για πρώτη φορά η λέξη Έλληνες αντί Γρεκοί. Το 1819. 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν στο Άιντενχόφεν τη Φίλιπς, αυτή την κορυφαία εταιρεία στο τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται το Las Vegas στη Νεβάδα, έχει γενέθλια δηλαδή το Las Vegas σήμερα. Είχε πουληθεί τότε μια έκταση 110 εκτάρια και έτσι ιδρύθηκε το 1905 εκεί στη Νεβάδα το Las Vegas. Και σαν σήμερα από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1976 ένα τραγούδι για ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε για την κόρη του Μικ Τζάγκερ που ήταν τότε 4 ετών. Το τραγούδι αυτό συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1976, το Black and Blue, το Fool to Cry.

υπόλοιπα από το ημερολόγιο της μέρας, λίγα έχουν μείνει ακόμα. 1926 ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους δίνει συναυλία με δικά του έργα στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, την οποία λέει παρακολουθούν 10.000 φιλόμουσοι. 1928 κάνει το ντεμπούτο του Μίκι Μάους, αυτό το διάσημο ποτίκι της Disney. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μια περίεργη ιστορία από το 1948 που διάβασα, που έγινε σαν σήμερα. Τότε λοιπόν είχε γίνει ένα έγκλημα σε μια περιοχή στην Μεγάλη Βρετανία που λεγόταν Blackburn. Είχε δολοφονηθεί μια τρίχρονη, την είχαν απαγάγει από το κρεβάτι και μετά βρέθηκε δολοφονημένη. Προσπαθώντας λοιπόν το 1968 οι αστυνομικές αρχές να ξεχνιάσουν αυτή την υπόθεση, παίρνουν αποτυπώματα από 40.000 άντρες που ήταν όλος ο πληθυσμός του Blackburn. Έτσι, είχε συγκεντρώσει η αστυνομία πάνω από 40.000 αποτυπώματα και ήταν και πολύ τότε το 1948, η τεχνολογία δεν ήταν ανεπτυγμένη όπως είναι σήμερα. Ελέγξανε λοιπόν να βρουν μέσα από αυτά τα αποτυπώματα ποιος ήταν ο δράστης αυτής της δολοφονίας. Δεν είχαν βρήκανε μέσα 40.000 κανένα που να ταιριάζει, αλλά συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν ακόμη μερικοί άντρες στην πόλη που δεν είχαν δώσει αποτυπώματα. Έτσι λοιπόν ψάξανε, τους βρήκανε και πράγματι ένας άντρας, ο Πίτερ Γκρίφιθς, βρέθηκαν ότι ταιριάζει τα αποτυπώματά του με αυτά που είχαν βρεθεί στο τόπο του εγκλήματος και κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε. Από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, 1994, οι Blair βγάζουν το πρώτο τους άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Park Life, ένα άλμπουμ που σάρωσε, έμεινε στα τσάρτια πάνω από 2 χρόνια. Up

Και αφού έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, έφτασε η εποχή για τις γαλάζιες σημαίες. Ανακοινώθηκε πάνω, λέει, από 600 παραλίες με γαλάζιες σημαίες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα κατέκτησε, λέει, τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, συγκέντρωσε 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Έχουμε μια σταδιακή άνοδο, λέει, σταθερά ανωδική μάλλον πορεία τις τελευταίες δεκαετίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο το πρόγραμμα απονέμει συνολικά 4.300 περίπου σημαίες. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την κορυφή με 154 βραβευμένες ακτές και σε επίπεδο νομών πρώτη είναι η Χαλκιδική με 93 σημαίες. Αυτά είναι τα καλά νέα που τα διαβάζουμε πάντα τώρα. Τέτοια εποχή βγαίνει η είδηση για τις γαλάζιες σημαίες. Από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 1956, η Ella Fitzgerald κυκλοφορεί το άλμπουμ Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook, ένα διπλό άλμπουμ. Είναι το πρώτο από μια σειρά θεματικών δίσκων αφιερωμένων σε μεγάλους Αμερικανούς τραγουδοποιούς, τους οποίους ηχογράφησε η Fitzgerald από το 1956 μέχρι το 1964. Ήταν το πρώτο άλμπουμ της Fitzgerald στην νεοσύστατη τότε Verve Records, και το τραγούδι θα ακούσουμε είναι το Night and Day.

Αυτός είναι ο Σίξτο Ροντρίγκες και το I Wonder. Και για να δούμε, σήμερα είναι Παρασκευή, έτσι, έχουμε το κόσμο στο Athens Street Food Festival, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήρθε και η μέρα λοιπόν από το απόγευμα σήμερα. Εκεί θα βρίσκεται η Κλαούντια Μάτολα στο μικρόφωνο 6-8, ενώ αύριο Σάββατο και την Κυριακή ο Μιχάλης Καμάκας θα κάνει εκπομπή από το Athens Street Food Festival από τις 2 μέχρι τις 4. Μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε, να γευτείτε και εκεί τα ωραία που έχουν στο Athens Street Food Festival, μοναδικές πρωτότυπες γεύσεις από όλο τον κόσμο, από Μεξικό, από Αίγυπτο, από Κίνα, τα πάντα μπορείτε να βρείτε εκεί, και τον κόσμο φυσικά και την Κλαούντια Μάτολα σήμερα μετά τις 6. Στα γενέθλια της ημέρας, γενέθλια έχει σήμερα ένας Άγγλος πολυοργανίστα, συνθέτης, παραγωγός, είχε βγάλει και ένα πρωτοποριακό ντεμπούτο το άλμπουμ, το Tubular Bells, μιλάω φυσικά για τον Mike Oldfield, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1953.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

of a friend gives me a feeling.

Καλημέρα και πάλι, Ροντρίγκο Λεάο μαζί με Μισελ Γκούροβιτς για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Friend of a friend, Μισελ Γκούροβιτς, 12 Ιουνίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, θα τη δούμε εκεί. Εμείς εδώ και σήμερα Παρασκευή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ιλιάνα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και η επικοινωνία μας, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μέσω Viber και μέσα από τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Στους 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες βροχές θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, αρκετές βροχές θα έχουμε αύριο στην Αθήνα και η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Καλημέρα και πάλι.

The thrill is gone, αλλά δεν νομίζω. Παρασκευή σήμερα, οπότε ένα thrill το έχουμε λίγο παραπάνω. Νέες ταινίες στους κινηματογράφους είναι πάρα πολλές. Δεν το πίστευα πόσες πολλές ταινίες έχουν βγει από χθες στους κινηματογράφους. Βέβαια, έχουμε και τους θερινούς με τις επανεκδόσεις, οπότε γι' αυτό έχει αυξηθεί ο αριθμός. Να δούμε λοιπόν επιγραμματικά κάποιες από αυτές τις ταινίες. Καταρχάς, έχουμε το Top Gun. Είναι επανέκδοση για τον εορτασμό από τα 40 χρόνια που πρωτοκυκλοφόρησε αυτή η θρηλυκή ταινία. Οπότε ξαναβγαίνει το Top Gun και το sequel, το Top Gun Maverick. Έχουμε την Γκρίζα Ζώνη, που είναι η νέα ταινία του Guy Ritchie, περιπέτεια. Έχουμε το Ανάμεσα σε τρεις ζωές, που είναι μια ταινία της Sophie Hyde, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Sundance 2025 και απνέεται από την αληθινή ιστορία του παππού της. Έχουμε τον Αυτόματο Τηλεφωνητή, που είναι γαλλική κωμωδία σε σκηνοθεσία της Fabienne Κοντέ. Έχουμε το Τροχόσπιτο, που είναι ένα τσέχικο road movie. Έχουμε το Iron Maiden Burning Ambition, ακολουθεί λέει την πορεία της μπάντας από την αρχή τους, με πρώτα βήματά τους μέχρι τις τεράστιες παγκόσμιες περιοδίες. Έχουμε για τους μικρούς φίλες το τραγούδι της μικρής Φάλαινας. Επίσης ένα ντοκιμαντέρ, Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα, είναι ένα ντοκιμαντέρ λέει που ξεδιπλώνει μια προσωπική ματιά της σκηνοθέτητας πάνω στην σύγχρονη Ιερά Οδό, η οποία για τους αρχαίους μύστες ήταν μια πορεία τελετουργίας και μύησης που κορυφωνόταν στην αποκαλυπτική εμπειρία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Είναι της Νικολέτας Παράσχη και είχε μπει και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2023. Επίσης, τι άλλο να πούμε, έχουμε στις επανεκδόσεις Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, αυτό το πολιτικό θρίλερ από το 1976, και επίσης Η πόλη της ζωής και του θανάτου, που είναι επανέκδοση του επικού πολεμικού δράματος Τσουάν Λου, που κυκλοφόρησε το 2009 και είχε γίνει και τεράστια εμπορική επιτυχία στην Κίνα. Αυτές είναι μερικές από τις πάρα πολλές ταινίες που έχουν βγει στους κινηματογράφους από χθες. Έχουμε και τις επανεκδόσεις, το είπαμε και πριν. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε, πλούσιο το πρόγραμμα, αν θέλετε να δείτε μία ταινία αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1990, η Concrete Blonde κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, το οποίο λέγεται Bloodletting, από αυτό το άλμπουμ το Joy.

Πάντως, μιλώντας για ταινίες, εντάξει, μεγάλη επιτυχία και στο ελληνικό box office είναι αυτή η ταινία για τον Michael Jackson, το Michael, την οποία ταινία, να πω από αρχή, πριν σας πω αυτό που θέλω να σας πω για ένα άρθρο που διάβασα, την έχω δει, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος αγάπησε αυτή την ταινία και συνεχίζει να την αγαπάει και την βλέπει. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο στο Guardian, το υπογράφει μια δημοσιογράφος που λέγεται Nesrin Malik, και η οποία λέει με λίγα λόγια ότι αυτή η ταινία είναι ένα ξέπλυμα, ότι τον παρουσιάζει περισσότερο ως θύμα παρά θήτη. Λειτουργεί, διαβάζω από το άρθρο, σαν συστηματική αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας του, παρακάμπτοντας σχεδόν πλήρως τις σοβαρές κατηγορίες παιδικής κακοποίησης που τον ακολουθούσαν για δεκαετίες, και κατηγορεί τους κληρονόμους του Τζάκσον ότι καθάρισαν εντός εισαγωγικών την ιστορία του, ώστε να γίνει έτσι πιο εμπορική και συναισθηματική για το κοινό αυτή η βιογραφία. Παρά τις κακές κριτικές, γιατί έχει πάρει πολύ κακές κριτικές αυτή, δεν έχει τεράστια εμπορική επιτυχία, από ό,τι είπα και πριν, και στο ελληνικό box office έχει κάνει άπειρα εισιτήρια. Τι πάει λάθος με αυτό το άρθρο? Καταρχάς ξεκινάει και λέει: έχω, λέει, αποποίηση ευθύνης, δεν έχω δει την ταινία, ούτε σκοπεύω να τη δω. Αφού δεν έχει δει την ταινία, μετά συνεχίζει γράφοντας μια κριτική για αυτή την ταινία. Σχετικά με τις κατηγορίες λοιπόν για την παιδική κακοποίηση, η ταινία σταματάει το 1987, όταν έβγαλε τον μπάντο ο Michael Jackson, και δεν δείχνει τίποτα μετά από αυτό. Η πρώτη δημόσια καταγγελία εναντίον του Michael Jackson έγινε το 1993, και τότε την έκανε ο 13χρονος Jordan Chandler. Η ταινία, αν διάβαζε αυτή η κυρία, θα ήξερε την ιστορία της ταινίας, ότι είχαν πάλι μέσα πράγματα για την παιδική κακοποίηση, αλλά ο Jordan Chandler είχε υπογράψει ένα συμφωνητικό μαζί τους, ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό που έγινε το 1994, στο οποίο έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να αναφερθούν στο όνομά του. Οπότε αναγκάστηκαν να ξαναμοντάρουν την ταινία και να βγάλουν ό,τι είχαν πει μέσα για την παιδική κακοποίηση, γιατί τους απαγόρευε το συμφωνητικό που είχε υπογράψει ο Jordan Chandler. Επίσης, λέει σε αυτό το άρθρο, υπονοεί ότι εκτός το ότι δεν αναφέρεται καθόλου στις πλαστικές επεμβάσεις, αναφέρεται όμως μέσα στην ταινία, αναφέρονται οι πλαστικές επεμβάσεις, τουλάχιστον στη μύτη του. Επίσης, υπονοεί λοιπόν ότι δεν έπασχε από λεύκη, κάτι που έχει αποδειχθεί τουλάχιστον επιστημονικά ότι όντως ο Michael Jackson έπασχε από λεύκη, γιατί το λέει και η νεκροψία όταν τον εξέτασε ο ιατροδικαστής, ότι όντως έπασχε από λεύκη. Οπότε ήταν ένα άρθρο το οποίο, όταν ξεκινάς και λες δεν έχω δει την ταινία αλλά θα σου γράψω μια κριτική, από εκεί και πέρα κάπως τα πράγματα ακολουθούν ένα λάθος δρόμο, νομίζω. Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο καινούριο τραγούδι, λέγεται Chacun sa pomme.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ain't no sunshine when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
5: It's not warm when she's away.
6: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
5: Don't go changing.
6: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.

και πάλι και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βήκαμε σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Το ότι είναι Παρασκευή φαίνεται νομίζω και στη διάθεση της εκπομπής σήμερα. Σήμερα είναι 15 του μηνός, που σημαίνει είναι και η τελευταία μέρα για τη φορολογική σας δήλωση. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε την έκπτωση του 4% από αύριο, η έκπτωση μειώνεται στο 3% μέχρι 15 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα, από τις 16 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου, πάει στο 2%. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Έχετε τελευταία μέρα σήμερα, αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε και να πάρετε αυτή την έκπτωση του 4%. Στα γενέθλια της ημέρας, μάλλον στις γενείς της ημέρας, γιατί η γενέθλια δεν είναι, έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος, είναι ο Τρίνι Λόπες. Γεννήθηκε σαν σήμερα 15 Μαΐου του 1937. Έφυγε από τη ζωή το 2020 αυτός ο διάσημος Αμερικανό-Μεξικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός. Από Τρίνι Λόπες θα ακούσουμε το Unchain My Heart. Καλημέρα, είπαμε, καλημέρα.

κόσμος.

Αυτός που λέτε είναι ο Guts στο I Want You Tonight. Ο Guts αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για ένα DJ set. Είναι Γάλλος παραγωγός και DJ set. Θα έχει λοιπόν στο Arts Club στην Πέτρου Ράλι αύριο, αν θέλετε να περάσετε από εκεί, να το ξέρετε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Ελεύθερος Τύπος. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου για έχει πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Στην εφημερίδα των συντακτών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών. Καθημερινή, η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα, επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Στα νέα, υπολογισμό συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά και μήνυμα από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος, ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Τέλος, ναυτεμπορική, τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, 21η Ελλάδα στην παραγωγικότητα αναθέσει εργασίας και 20η ανά ώρα εργασίας. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα.

πλησιάζοντας προς το τέλος, να δούμε λίγο και την κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη και σήμερα. Στη λεωφόρο Κηφισού έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόβο Μεταμόρφωσης. Κρατική οδός επίσης, σοβαρές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μεταξύ του κόμβου Φιλής και του κόμβου Κηφισίας, όπου οι χρόνοι εκεί πέρα αναμονή ξεπερνούν τα 20-30 λεπτά. Παρόμοια εικόνα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λεωφόρο Κηφισίας, αυξημένη η κίνηση και εκεί και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως κοντά στις περιοχές του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Κέντρο Αθήνας, δεν το συζητώ, έντονη επιβάρυνση. Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά αυξημένη κίνηση και τοπικές καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους πρόσβασης. Στα άλλα νέα που αφορούν την κίνηση, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα και έχει νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τη στάση. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάννα Μαστάθη. Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί και με συνέντευξη Χωσέ Τζέιμς. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούς, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
7: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, comics, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν αργά χθες το μεσημέρι δύο Έλληνες, ένας άντρας και μία γυναίκα περίπου 65 ετών, μετά από τροχαίο στο Κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα δύο από τους επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν σε αυτό. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Κάνδανο και Κίσαμο, με συνολικά 8 άνδρες που απεγκλώβησαν τους δύο τραυματίες, οι οποίοι είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ένα ακόμα τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Χανίων. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο γιόταχοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, ενός ζευγαριού και ενός παιδιού. Η οικογένεια μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η συνδρομή της. Η αυτοψία κλιμακίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτίριο της ΕΑΣΥΣ στις Μαλάδες για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στη διάρκεια της θα υπάρξει, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, πλήρης ενημέρωση για τους πιθανούς χώρους στους οποίους μπορεί να λειτουργήσει η δομή και θα γίνει συζήτηση και κατάθεση των απόψεων. Ο κύριος Πλεύρη, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επανέλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά ηλυμένη απόφαση για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Η ερευνητική ομάδα του ομότιμου καθηγητή δυναμικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας Ευθύμη Λέκα πραγματοποιεί αυτοψίες σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ενώ από σήμερα αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση του Εθνικού Δρυμού, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων. Μάλιστα, όπως τόνισε επανειλημμένος ο κ. Λέκα, ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές, οπότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο υπομονή για το επίσημο πόρισμα. Επίσημα στον αέρα ανέβηκε ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, η οποία ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής της. Η δημόσια ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, για την εκμίσθωση των 19 κοινών καταστημάτων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 με ώρα έναρξης στις 9 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Χανίων. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέχει για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες ακτές, όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πρώτος νόμος στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νόμος Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές, ενώ η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη διάσωση και αποκατάσταση του ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν στο Καλάμι Χανίων ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και Εσωτερικών με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού τυχείου του μνημείου. Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων με ανακοίνωσή της ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της Παγκρίτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις και την πολεμική επιλογή και καλεί να αποφασίσουν και να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση την Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά. Επίσης και η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κρήτης στηρίζει και συμμετέχει στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων την Κυριακή 17 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στα μουσεία του στη Χαλέπα και το Θέρισο, συμμετέχοντας στη δράση «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.
Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Έμι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, φίλες και φίλοι. Διανύουμε όλοι μαζί το 15ο πρωινό του Μαΐου, 8 και 19 πρώτα λεπτά. Η συνηθισμένη παρέα είναι εδώ σήμερα σε παγκρίτιο επίπεδο. Καλημέρα στους συναδέλφους Γύρη Στρατήγης Χαραλαμπάκης και Ελένη Ξυλούρη από το Ηράκλειο, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη. Θα κάνουμε την παρέα μας μέχρι τις 9. Θα μοιραστούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού, έχουμε συννεφάκια, θα βγαίνει και ο ήλιος, δεν αποκλείονται και κάποιες σταγόνες. Σκέφτεται να πάρει το δρόμο και η αφρικανική σκόνη να έρθει εδώ σε επίπεδο Κρήτης. Όλα αυτά θα τα δούμε έχοντας πάντα το νου μας και έχουμε και την προσοχή μας σε ό,τι οδηγούμε, είτε πατίνι είναι αυτό, είτε ποδήλατο είναι αυτό, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε εκείνα τα βαριά οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Είχαμε την ανατολή του ηλίου 6 και 13 πρώτα λεπτά για να δύσει στις 20 και 29 ακριβώς. Θα σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας. Είναι η Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Αχίλλειο και στο Βάρβαρο που σήμερα γιορτάζουν. Γιατί είπα τώρα ότι χρειάζεται έτσι την απαιτούμενη προσοχή. Ευτυχώς ήταν χωρίς βαριά τραύματα στην οικογένεια που είχε ενεπλάκη στο τροχαίο εχθές, που είχαμε αργά το απόγευμα στο δρόμο εδώ στο αεροδρόμιο Χανίων. Δύο αυτοκίνητα, άγνωστοι μέχρι τώρα η αιτία, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και βέβαια ήταν οι γονείς με το παιδάκι τους, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΗ στο νοσοκομείο Χανίων. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους. Είχαμε και το τροχαίο εκεί στο Κακόπετρο, θέλω να σας πω. Εκεί θορυβηθήκαμε διότι κλήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Εγκλωβίστηκαν και δύο άτομα σε ένα αυτοκίνητο. Πήγαν από την πυροσβεστική και από την Κάνδωνο και από την Κίσαμο συνολικά 8 άνδρες που απεγκλώβησαν τους δύο τραυματίες, έχοντας τις αισθήσεις τους, όπως μαθαίναμε, και εκείνοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πάλι στο νοσοκομείο Χανίων. Ό,τι κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ιδιαίτερα. Στην άλλη πλευρά της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, είχαμε ένα ακόμα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το απόγευμα στην περιοχή της Χερσονήσου. Έγινε αυτό, ένας 30χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά, λένε οι πληροφορίες. Μεταφέρθηκε εκείνος στο Βενιζέλιο για ιατρική φροντίδα, ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τον έλεγχο του πατίνιου, με αποτέλεσμα βέβαια να τραυματιστεί σοβαρά. Πήγε και εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑ, πήρε τον τραυματία, τον πήγε στο νοσοκομείο, έγινε ο έλεγχος και τώρα νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική. Οι κακώσεις που και οι θλάσεις και στο πρόσωπο και στο κεφάλι κρίνονται σοβαρές, λέει εκεί ο διοικητής του νοσοκομείου. Και βεβαίως θα πω ότι σήμερα οι μαθητές που πηγαίνουν στα Λύκεια, ήδη αυτή την ώρα, 8 και 23 που δείχνει το ρολόι μας εδώ, έχουν ακούσει το κουδούνι για τελευταία φορά. Είναι γνωστό ότι την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου, έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή, λοιπόν, 12 Ιουνίου, τα παιδιά θα μπουν
σε αυτή τη διαδικασία, με υπομονή, με ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, με ψυχραιμία, γιατί να σας πω, δεν κρίνεται και τίποτα. Είναι μια διαδικασία, θα πάνε τα παιδιά εκεί, θα γράψουν ό,τι ξέρουν και εκεί στις 19 του μήνα θα περιμένουν τα αποτελέσματα. Για τους μαθητές τώρα, για τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις πάλι θα γίνουν από τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 του Μάη, μέχρι και τη Δευτέρα 25 του Μάη, γιατί βέβαια στη συνέχεια γίνονται οι πανελλαδικές. Τα αποτελέσματα τώρα για αυτές τις εξετάσεις, τις ενδοσχολικές όπως τις λένε, θα βγουν 27 Μαΐου 2026. Πολύ πολύ καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν τη μάχη για μια ακόμα χρονιά, για μια θέση στο όνειρο, για μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά πηγαίνετε, τηρείτε όλα αυτά που εφαρμόζονται έτσι και ζητούνται κάθε φορά, αλλά στο βάθος του μυαλού σας έχετε το εξής: δεν χάνετε τίποτα, υπάρχει πάντα η επόμενη φορά και είναι απλά μια διαδικασία. Για τον καιρό τα είπαμε, τα καιρικά, τον λες και ανοιξιάτικο, είναι πεσμένη έτσι, λίγη η θερμοκρασία, λίγο η θερμοκρασία, δίνουν και κάποιες σταγόνες βροχής. Τώρα για το Σαββατοκύριακο μένει να το δούμε, γιατί θυμάστε, τα λέγαμε τι έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όχι σκόνη, σκόνη, σκόνη, σκόνη, ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, τώρα λέει... θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ήλιο, θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, τουλάχιστον για σήμερα. Αύριο λοιπόν και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε, θα δούμε τώρα πώς θα πάει όλο αυτό, περιμένουμε εισβολή, λέει. Εισβολή, αυτή την λέξη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της ΕΜΗ, αφρικανική σκόνης, που θα έχει και λίγη αστάθεια, θα έχει και τοπικές έτσι βροχούλες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με τον αγώνα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Ο Αποκόρωνας δικαιώνεται για τη γραμμή Χανιά Δαμάστα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ντρόουν στη Λευκάδα, εμπεγμός από το Κίεβο, δυσαρέσκεια στην Αθήνα. Είσαι άνανδρος αν δεν σκοτώσεις τον Νικήτα. Χανιά, δημοσιογράφος ο 34χρονος που πέθανε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο. Παύλος Πολάκης κατά παραγγελία νόμος για τα φάρμακα. Και ο νομπελίστας Ορχάν Παμούκ στα Χανιά είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Θα πάμε στο Ρέθυμνο, θα βρούμε την κριτική επιθεώρηση, επίγειη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Επιτάπητος στη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, η εκπροσώπηση της Κρήτης στην αρμόδια επιτροπή. Περιοχή με λάμπον Αγίου Βασιλείου, από τις πλέον πυρικά επιβαρημένες περιοχές της Μεσογείου. Ανοίγει το κουρταλιώτικο φαράγγι που είχε 140.000 επισκέπτες το 2025, το Σάββατο 16 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Κάτι μας είπε χθες ο κ. Ευθύμης Λέκας που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή. Μια κραυγή αγωνίας από τον ρεθεμιώτη μουσικό στην Αμερική Έρικ Αλεξανδράκη έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις απαλωτριώσεις γης εν ώψη της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ελαιοκομικά νέα, στην εντατική οδηγεί η νέα ΚΑΠ την ελαιοκαλλιέργεια. Σοβαρά τα ερωτήματα για την επιβίωσή της. Άρχισε να ισχύει η συμφωνία με Mercosur και ιδιαιτερότητες για το ελληνικό ελαιόλαδο. Η παράδοση παραμένει ένα ζωντανό κύτταρο που εξελίσσεται. Διπλή παρουσία του Γιάννη Μετζικόφ στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών εκδηλώσεων και έχει σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Στο Λασίθι η Ανατολή 53 γαλάζιες σημαίες και φέτος στο νομό Λασιθίου. Μια πολύτιμη περιουσία για τις παραλίες μας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. 693 οι μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές από τον νομό Λασιθίου. Ξεκίνησε το τρίτο θερινό σχολείο, το στίγμα στην ιατρική, τα ψυχικά νοσήματα και διακρίσεις και δυνατές εμφανίσεις για τον ΑΣΑ να είναι το θέμα το αθλητικό που προτάσει η εφημερίδα Ανατολή μαζί βέβαια με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς, σφόδρες αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση ξανά στις Μαλάδες, από αυτοψία σε κτίριο της ΕΑΣΥ, αντίδραση καλοκαιρινού και τηλεδιάσκεψη με πλεύρη από βδομάδα. Δρόμους δεν έχουμε, φωτισμό και πεζοδρόμια δεν έχουμε, αντιπλημμυρικά έργα δεν υπάρχουν, το κυκλοφοριακό, η ασφάλεια και η πολιτική προστασία είναι στον αέρα και κατά τ' άλλα δρομολογείται η εγκατάσταση προσωρινής δομής μεταναστών. Αυτά τα λένε οι κάτοικοι της περιοχής, της συγκεκριμένης περιοχής, μαζί με τους επιχειρηματίες, μετά την αυτοψία εχθές. Την πραγματοποίησε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πήγαν εκεί, είδαν ένα παλιό ακίνητο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και αυτό προκάλεσε το μπαμ εκεί στη περιοχή. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Διακοπές για λίγους και για λίγες ημέρες. Τραυματίστηκε η γυναίκα υπάλληλος της πυροσβεστικής στον εξομοιωτή στην Κρήτη. Αναχώρησαν 700 άτομα από την Κρήτη, λέει επίσημα το λιμενικό, μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές τον Απρίλη. 2 ώρες στην αναμονή για τη λήψη ακτινογραφίας. Το νέο σύστημα στα ΤΕΠ στο Βενιζέλιο έχει φέρει προβλήματα που τα φωνάζανε οι γιατροί, πρέπει να πω, όταν ανακοινώθηκε αυτό. Γιατί κλείνει ο παιδικός σταθμός στο Γιώφυρο? Υψηλό ενίκιο, λίγα παιδιά και χωρίς λύση, λέει η εφημερίδα. Σαφάρι και πρόστιμα 1.000 ευρώ σε καφετέρειες του Ηρακλείου για το κάπνισμα. Πόσο κοστίζει το τσιγάρο στον πελάτη και πόσο στον καταστηματάρχη. Νίκησαν όλοι, όπως συνήθως γίνεται στις φοιτητικές εκλογές, να ΔΑΠ, Νούδου Φουκού και πανσπουδαστική με ξεχωριστές ανακοινώσεις λένε ότι νίκησαν.
Ήθελε νεκρό τον Νικήτα, φώναζε τον άντρα της «Αν άνδρο που δεν το σκότωσε», μαρτυρία σοκ για το ρόλο της συζύγου του 54χρονου δράστη. Γεμάτο καύσιμα και εκρηκτικά, αλλά δεν έλαβαν δείγμα στο φως από την εφημερίδα Πατρίς, ντοκουμέντα από ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα. Κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός η Κρήτη το 2026. Επιστρέφουν τα κόκκινα βέλη 16 χρόνια μετά για τη μάχη της Κρήτης. Τι είχε συμβεί το 2010 στο Καστέλι Κισάμου. Για τα Red Arrows είναι.

Μερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη και εκεί οι συνάδελφοι γρίφος για τη δομή φιλοξενίας, η αυτοψία κλιμακίου στο κτίριο της Ένωσης στους Μαλάδες προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου επιμένει στη θέση του ότι η νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν έχει ο συγκεκριμένος χώρος. Ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επιστολές διαφωνούντων αλλά και μήνυμα σταθερότητας, Δημοτικό Συμβούλιο Καλεσών, Δημοτικό Σχολείο με συγχωρείτε Καλεσών, αγωνία των κατοίκων για την ασφάλεια των μικρών μαθητών, τεχνητή νοημοσύνη οι εφαρμογές της στην αγροτική παραγωγή, στο επίκεντρο οι σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κάθε παράταξη και το δικό της αποτέλεσμα πρωτιά δείχνουν τα δεδομένα για τις φοιτητικές εκλογές είναι το ρεπορτάζ και χάος στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, τα έργα στη γέφυρα του Αϊγιάννη Χωστού προκάλεσαν κυκλοφοριακή ασφυξία, λέει η εφημερίδα. Η δικιά μας εδώ, τα Χανιώτικα Νέα, για τους πυλώνες της Μαδάρες έκθεση Κόλαφος, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαίωσε τους κινδύνους των σχεδιασμών του ΑΔΜΙΕ, με τον πιο επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνεται πλέον ο κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τα σχέδια του ΑΔΜΙΕ για εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης στα ορεινά και ημιορεινά του αποκόρωνα. Μιλούν οι συνάδελφοί μου για την τελική έκθεση του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που επιβεβαιώνει με επιστημονικό τρόπο αυτό που η κοινωνία μας έλεγε από την πρώτη μέρα, ότι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες, ότι η υπόγεια και η υποθαλάσσια όδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια υπόθεση χωρίς ουσιαστική διερεύνηση, όπως σχολιάζει ο Δήμαρχος της περιοχής Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Για νυχτερινές εργασίες ξανά φανάρια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Μεγάλα Χωράφια Καλύβες, το λένε ευγενικά οι συνάδελφοι, εννοούν ξανά ταλαιπωρία και στα μεγάλα χωράφια. Λασί Χανίων για το Ιτζεδίν, οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Μεταξύ Δήμου επαγγελματιών τεταμένο κλίμα, σημαντηράκης, η δημοτική αγορά δεν ανήκει στους καταστηματάρχες. Επιποδός φορεί συλλογικότητες, μαζικά καλέσματα για την πορεία στη βάση, την Κυριακή είναι, υπενθυμίζω. Στην Ελλάδα αλλοιεί στα δίχτυα πολλαπλών κρίσεων. Πρωτάθλημα Στίβου K16 στην πρώτη θέση ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κρήτη από συμφόρηση δομών μεταναστών. Χανιά 41 γαλάζιες σημαίες φέτος. Λαογραφία, ο κύριος Μιχάλης Κατσανεβάκης μας ξαναγεί στα μητάτα της Μαδάρας. Ποδόσφαιρο, κλειδώνει του Νιόπλια στα Χανιά. Στο Χανιώτικα Νέα διαβάζομαι ακόμη: περιβαλλοντική ομάδα επαλακροτηρίου, δράσεις για ένα μπλε σχολείο. Και βεβαίως έχει και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Τυπογραφίας εκεί, που βέβαια είναι για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, υπό την προϋπόθεση βέβαια να κλείσετε έγκαιρα το ραντεβού σας και αν θέλετε επικοινωνήστε εκεί με την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.

0: Πάμε τώρα και στα ρεπορτάζ μας. Όπως είπαμε, την Κυριακή έχουμε την μεγαλύτερη κινητοποίηση, τουλάχιστον αυτό λένε οι διοργανωτές, κρίνοντας από τις συμμετοχές και τις ανακοινώσεις που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για την μαζικότερη κινητοποίηση έτσι των τελευταίων ετών ενάντια στις βάσεις. Το ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Μετά θα γίνει πορεία προς τη βάση της Σούδας. Είναι από τα Χανιά 38 πρωτοβάθμια σωματεία, φορείς, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, αγρότες, συνταξιούχοι, το εργατικό κέντρο. Είναι πάρα πολλά τα σωματεία που έχουν δηλώσει έτσι τη στήριξή τους και τη συμμετοχή τους σε αυτή την κινητοποίηση. 38 λοιπόν από τα Χανιά μέχρι τώρα και 65 από όλη την Κρήτη. Εδώ λοιπόν θα βρεθούν, θα συναντηθούν, θα στείλουν το δικό τους μήνυμα. Δόθηκε συνέντευξη τύπου στα Χανιά για το θέμα αυτό. Ήταν ο πρόεδρος του νομαρχιακού ή πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ εκεί. Ήταν από το πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων, ο κύριος Μανώλης Ξανθουδάκης, και βεβαίως ο πρόεδρος της Παγκρίτιας Επιτροπής ενάντια στις βάσεις, ο κύριος Μανώλης Παπαδομανολάκης, εξήγησε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, και βέβαια σχολίασε και τις δηλώσεις που έκανε από τα Χανιά σε συνέντευξη, σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στην νέα τηλεόραση Κρήτης η πρέσβης των Ηνωμένων, η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερι Γκίλφοϊλ στον συνάδελφο, στο Λευτέρη Κουρκουλό, και που θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ από τη νέα τηλεόραση Κρήτης. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη Σούδα ως την απόδειξη της διαλειτουργικότητας για να κερδίζονται οι πόλεμοι. Έκανε σχόλιο λοιπόν πάνω σε αυτό, και βέβαια ο κύριος Παπαδομανολάκης κάλεσε όλους να συμμετέχουν στην πορεία της Κυριακής.
1: Της Παγκρίτιας Επιτροπής κατά των βάσεων και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας και των σωματείων, φορέων και μαζικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτήν στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Παρότι γνωριζόμαστε, είμαστε εδώ. Ο Γιώργος ο Μαυρογέννης, πρόεδρος του Σωματείου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Αργυρό η Χαραλαμπάκη, ο Φώτης ο Ριγανάκος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο Μανώλης ο Μαλεκάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Χρηματοπιστωτικού, ο Μανώλης ο Ξανθουδάκης, πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων, ο Μανούσος ο
2: Σταυριανουδάκης
1: από το Κτηνοτροφικό Σύλλογο και την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, ο Λιλικάκης ο Κώστας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομοχανίων, ο Μαμάκας Σταμάτης, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Νομού Χανίων, ο Μεντάκης ο Γιώργος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων, και ο Μαρακάκης ο Γιώργος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Τροφίμων Ποτών, είναι μερικοί από τους 38 μέχρι σήμερα πρωτοβάθμια σωματεία και φορείς από το νομό Χανίων που έχουν δηλώσει με αποφάσεις των διοικητικών του συμβουλίων τη συμμετοχή τους στην Παγκρίτια κινητοποίηση την Κυριακή 17 του Μάη. Πλην αυτών έχουν δηλώσει συμμετοχή και από τα δευτεροβάθμια όργανα, το νομαρχιακό, το νομαρχιακό τμήμα Χανίων της ΑΔΔ, το εργατικό κέντρο Χανίων, ενώ από το Ρέθυμνο έχουν δηλώσει συμμετοχή με αποφάσεις τους 6 μαζικοί φορείς, η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, το ΣΕΠΕ Ρεθύμνου, το Συνδικάτο Οικοδόμων, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, για να μην τους αναφέρω όλους. Από το Ηράκλειο έχουν δηλώσει συμμετοχή με αποφάσεις τους, επαναλαμβάνω, 33 μαζικοί φορείς και σωματεία, και από το Λασίθι 7 μαζικοί φορείς και σωματεία. Είναι η μεγαλύτερη από πλευράς συμμετοχής κινητοποίηση που γίνεται στα τα τελευταία χρόνια στη βάση της Σούδας. Γίνεται κάθε χρόνο κινητοποίηση στα πλαίσια του αντιμπεριαλιστικού διημέρου της ΕΔΙΕ. Σε αυτές τις συνθήκες, σήμερα δηλαδή, όπου οι πύλες της κόλασης χάσκουν ορθάνυχτες, αφού έχουν σύρει το Μάνταλο, η ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι κυβερνήσεις που τους υποστηρίζουν, ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου, και σε αυτές τις συνθήκες που η βάση της Σούδας, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της πρέσβυρας των Αμερικάνων που μας επισκέφθηκε χθες εδώ στα Χανιά, είναι η απόδειξη, κατά την έκφρασή της, της διαλειτουργικότητας για να κερδίζονται οι πόλεμοι, λέμε εμείς με άλλες λέξεις. Είναι το μακρύ χέρι, το μακρύ δολοφονικό χέρι του υπεριαλισμού στην ευρύτερη περιοχή που μετέχει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολέμους που έγιναν στην περιοχή και γίνονται και σήμερα, από την ίδρυσή της και πολύ περισσότερο τα τελευταία 30 χρόνια. Κατά την Κίμπερλι, λοιπόν, η βάση της Σούδας, και είναι αλήθεια αυτό, αποδεικνύει την σφυριλατή, την διαλειτουργικότητα για να αποδεικνύονται πώς κερδίζονται οι πόλεμοι. Εμείς, με την κινητοποίησή μας την Κυριακή στις 17 του Μάη, θέλουμε από εδώ, από τα Χανιά, από την Κρήτη που σφυριλατήθηκε χρόνια τώρα και έδωσε το σήμα του συναγερμού στο αντιμπεριαλιστικό κίνημα, η αντίσταση του κρητικού λαού. Θέλουμε λοιπόν από εδώ στις 17 του Μάη να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ελάτε να πιαστούμε σφιχτά στην αλυσίδα της αντίστασης της χώρας μας και της μη συμμετοχής της στους υπεριαλιστικούς πολέμους.

Σιγά σιγά φτάνουμε, φίλες και φίλοι, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Επειδή αύριο είναι Σάββατο και επειδή μπορεί να έχετε έτσι κατά νου να αναρωτιέστε για κάποια μικρή απόδραση, ανοίγει αύριο για τη φετινή τουριστική περίοδο το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, θέλω να σας πω, με νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης. Είναι ελεγχόμενη η πρόσβαση στο όμορφο Φαράγγι, θα υπάρχει προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας εκεί, για να γίνονται όλα όπως πρέπει και με ασφάλεια. Υπάρχει και η είσοδος, το εισιτήριο εισόδου στα 5 ευρώ. Αυτά τα 5 ευρώ θα πηγαίνουν για τη συντήρηση του χώρου, θα πηγαίνουν σε δράσεις προστασίας της φύσης και βεβαίως σε μελέτες για την ανάδειξη έτσι της ευρύτερης περιοχής, μέχρι και το Φοινικό Δάσο στην Πρέβελη. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου τα κάνει όλα αυτά και μην ξεχνάμε ότι είναι αυξημένη η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια σε αυτή την όμορφη, την πανέμορφη περιοχή. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους και τους ακροατές μας στην Ανατολική Κρήτη. Από τον Μάνο Παπαδάκη, τη Γλυκερία Γρηγορίου, τη Μαρίνα Μαντακάκη, να προσέχετε σας παρακαλώ πολύ, ένα όμορφο υπόλοιπο της μέρας και ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.

0: Τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, που σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είπαμε κι εμείς να ξεκινήσουμε με τη Eurovision, έτσι να μπούμε, να είμαστε στους ρυθμούς της Eurovision, γιατί είχαμε χθες και το δεύτερο ημιτελικό, ακούσατε και το τραγούδι της Κύπρου με την Αντιγόνη, το Τζάλα, το οποίο πέρασε και αυτό, όπως και ο Κύλλας, οπότε θα έχουμε και την Ελλάδα και την Κύπρο στο αυριανό τελικό. Έχουμε και εικόνα, να σας πούμε, σε σχέση με το τι θα γίνει στον... μάλλον τα δεδομένα που έχουμε για τον δεύτερο, για τον τελικό του Σαββάτου, αύριο. Έγινε, λέει, και η κλήρωση. Λοιπόν, και η Ελλάδα με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στο πρώτο μέρος του τελικού, θα είναι έκτος στη σειρά. Πρώτη θα είναι η Δανία, η οποία είναι εκ των διεκδικητών, μαζί με τη Φιλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί. Η Φιλανδία θα είναι 17η. Θα τη δούμε 17η και η Κύπρος με την Αντιγόνη θα εμφανιστεί στην 21η θέση. Αναμένεται να υπάρξει υψηλή τηλεθέαση και αύριο. 10 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Και φαντάζομαι τώρα, λέω κι εγώ, ότι θα είναι εξίσου υψηλή τηλεθέαση αύριο το βράδυ. Ήταν υψηλή στον πρώτο ημιτελικό. Έφτασε και το σχεδόν το 70%, λέει, σε κάποια στιγμή η τηλεθέαση και ο κόσμος ο οποίος παρακολούθησε. Και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ποιο ήταν όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα σε σχέση με το τηλεθέαση, ότι ήταν περισσότεροι άνδρες που παρακολούθησαν τον ημιτελικό από ό,τι γυναίκες. Τρομερό, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι ο διαγωνισμός ήταν, δεν ξέρω, περισσότερο γυναική υπόθεση, περισσότεροι γυναίκες τον παρακολουθούν. Τελικά και αυτό μύθος είναι. Παράσχο, θα ακούσουμε και το Φέρτο κάποια στιγμή, έτσι, για να μπαίνουμε, να μπούμε ακόμα περισσότερο στο κλίμα της Eurovision. Είναι από τους μεγάλους διεκδικητές. Να δούμε, θα το φέρει στην Ελλάδα. Θα ξαναζήσουμε στιγμές του 2005, δεν ήταν με την Παπαρίζου, που πραγματικά είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδιέται και ξανατραγουδιέται και είναι από τα αγαπημένα τραγούδια των fans της Eurovision. 9 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα μέσα του μήνα, 15 Μαΐου σήμερα, και Παρασκευή, και ετοιμαζόμαστε για ένα Σαββατοκύριακο με ζέστη, αλλά δεν θα έχουμε εμείς την πολύ ζέστη στα βόρεια, θα την έχουν στα νότια. Θα σας τα πω για να ξέρουμε τι θα κάνουμε, γιατί είπα, έρχεται Σαββατοκύριακο, πολλοί κόσμος θα πάει στην παραλία. Θα σας δώσω την εικόνα που έχουμε και μέσω από την ιστοσελίδα του ΜΕΤΕΟ, τη σελίδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και που μπορείτε να πάτε να κάνετε το μπάνιο σας και να απολαύσετε τη θάλασσα. Λοιπόν, συννεφιά σήμερα στο Ηράκλειο, βεβαίως, και στην Κρήτη. Βεβαίως δεν έχουμε τις συμπεριφορές του καιρού που έχουν δει άλλες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στη Λέσβο που είχαμε χαλάζι στη διάρκεια της νύχτας, και θα έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα και στην Ηπειρωτική χώρα, εκεί η κεντρική, δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο έχουμε σήμερα φαινόμενα. Εμείς εδώ θα έχουμε συννεφιά, αλλά μέχρι εκεί έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία, το έχουμε καταλάβει. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια και εδώ στο Ηράκλειο τους 24-25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Βόρειο-δυτική άνεμη ακόμα, και μάλιστα θα είναι και ενισχυμένη. Και λέω βόρειο-δυτική γιατί από αργά το βράδυ θα γυρίσουν σε νοτιάδες και έρχεται και η αφρικανική σκόνη, η οποία θα πιάσει την περιοχή μας, θα πιάσει και την Πελοπόννησο. Θα έχουμε το Σάββατο υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα βόρεια της Κρήτης, καταλαβαίνετε, στα νότια θα είναι ακόμα χειρότερα, θα πιάσουμε και 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά την Κυριακή, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται, αλλά η σκόνη θα είναι ακόμα εδώ, θα πέσει η θερμοκρασία στα βόρεια. Βλέπω δηλαδή ότι δεν θα ξεπεράσουμε τους 23-24 βαθμούς στα βόρεια, γιατί γυρίζουν οι άνεμοι σε βορειοδυτική, αλλά στο νότο θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες. Έβλεπα για παράδειγμα ότι την Κυριακή στο Τιμπάκι θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, οπότε αν θέλετε
να κάνετε το μπάνιο σας με υψηλές θερμοκρασίες, με συνθήκες άκρως καλοκαιρινές, εκεί στο νότο θα είναι ιδανικά. Έχουμε βεβαίως και τη σκόνη, αλλά νομίζω ότι κυρίως στην Αιωλία δεν την πτωεί. Όσοι βεβαίως έχουν θέματα με τα αναπνευστικά τους, είναι στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως λέμε, καλό θα ήταν αυτό το διήμερο να προσέξουν λίγο παραπάνω. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας με την εκπομπή Δεκατιανών Ενημέρωσης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια, από τους 105,6 στα νότια, στο Λαρισίδη από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ΕΡΤΕΚΟ της ΕΡΤ. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και βεβαίως και εμάς. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και οι μουσικές επιλογές είναι και σήμερα των συνεργατών της εκπομπής, εδώ της Ελένης και του Παράσχου και της Ελένης.

Λοιπόν, στις ειδήσεις που ξεχωρίζουν, που έχουν ενδιαφέρον, είναι από τη μια βεβαίως η συνέχιση της δίκης σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου της κακοποίησης, της δολοφονικής κακοποίησης του τρίχρονου άγγελου. Μια δίκη που συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος των μαρτύρων. 39 άτομα περιλαμβάνονται στους μάρτυρες κατηγορητηρίου. Είμαστε σχεδόν στα μισά της διαδικασίας, ενώ της εξέτασης των μαρτύρων. Η δίκη θα συνεχιστεί σήμερα και μετά θα διακόψει το δικαστήριο, πάει προς το τέλος του μήνα, γιατί το πρόβλημα, όσοι έχει χρειαστεί να βρεθείτε στα δικαστήρια, θα έχετε φαντάζομαι ενημερωθεί, θα ξέρετε ότι υπάρχει θέμα με το δικαστικό μέγαρο, είναι πολύ μικρές οι αίθουσες, μάλλον είναι πολύ λίγες οι αίθουσες, πολλά τα δικαστήρια και ψάχνουν ημερομηνίες να βρουν καινή αίθουσα προκειμένου να μπορέσουν να συνεχιστούν οι δίκες, οι οποίες είναι μεγάλες, όπως αυτή της δολοφονίας του τρίχρονου άγγελου, προκειμένου να μπορέσουν να την εκδικάσουν και να την ολοκληρώσουν βεβαίως. Λοιπόν, το άλλο θέμα έχει να κάνει με την δομή της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο Ηράκλειο. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και το συζητάμε και ψάχνουν και ξαναψάχνουν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να βρουν το χώρο. Στα Χανιά δεν υπήρχε θέμα εξ αρχής, γιατί ο εκθεσιακός χώρος της Αγιάς θεωρήθηκε ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτής της προσωρινής δομής και ήδη λειτουργεί με αυτό τον τίτλο. Εδώ στο Ηράκλειο δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Ψάχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό να βρουν. Λένε από το Υπουργείο ότι εξετάζουν τρεις χώρους. Ένας από αυτούς, και εκεί είναι τώρα το θέμα, είναι στην περιοχή των Μαλάδων. Είναι το παλιό ακίνητο, οι παλιές εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στις Μαλάδες. Χθες πήγε ένα κλιμάκιο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και επισκέφθηκε το χώρο. Είναι σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων και το ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε αυτή την έκταση είναι περίπου 5.500 τετραγωνικά μέτρα. Πήγαν λοιπόν να δουν αν πληρεί τις προϋποθέσεις και αν μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί, αν μπορεί να εγκατασταθεί εκεί αυτή η δομή, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, των Μαλάδων, της Λοφούπολης. Αντιδρούν και μάλιστα χθες που αντιλήφθηκαν και την παρουσία του κλιμακίου μαζί με τον πρόεδρο της ΕΑΣΥ, τον Σταύρο τον Γαβαλά, συγκεντρώθηκαν, αντέδρασαν έντονα και είχαμε στη συνέχεια και γενική συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα. Μάλιστα εξέδωσαν και ανακοίνωση για το λόγο που αντιδρούν. Επισημαίνουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι η περιοχή των Μαλάδων είναι επιβαρημένη με έντονη οικιστική, αγροτική και επιχειρηματική δραστηριότητα, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υποδομών και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως λένε, για τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται την ανάγκη διαχείρισης του μεταναστευτικού, τονίζουν όμως ότι αντιτίθενται σε λύσεις που, όπως αναφέρουν, προωθούνται χωρίς διαβούλευση, διαφάνεια και ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Μάλιστα προτίθενται να πάνε και τη Δευτέρα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, και λέω ξανά γιατί πήγαν και στα τέλη του Μάρτη, όταν πάλι είχε προκύψει το θέμα, ήταν οι Μαλάδες μεταξύ των περιοχών και μάλιστα χαρακτηριζόταν ως η επικρατέστερη λύση για τη δημιουργία της δομής, οπότε είχαμε έντονη αντίδραση, πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους και μάλιστα και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκφραστεί αντίθετο, είχε εκφράσει την αντίθεσή τους στην λειτουργία της δομής εκεί, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση και ότι θα πρέπει επίσης να είναι εκτός του αστικού ιστού αυτός ο χώρος, αυτή η δομή. Λοιπόν, θα πάνε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι τη Δευτέρα για το θέμα αυτό, λένε οι πληροφορίες, την ίδια ώρα που μετά το χθεσινό, ενώ της επίσκεψης του κλιμακίου στις Μαλάδες, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στο Δήμαρχο και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πλεύρη,
Και αυτό το οποίο έτσι υπάρχει και σχετική ενημέρωση από το Δήμο είναι ότι αυτό που αποφασίστηκε είναι να γίνει μια τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και του Υπουργού, προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτό πάντως το οποίο αναφέρεται από το Δήμο, ξεκαθάρισε ο κ. Πλεύρης, είναι ότι δεν έχουν ακόμα καταλήξει στην λύση και στην περιοχή και στην έκταση εκείνη όπου θα φιλοξενηθεί αυτή η δομή. Πάντως, αν ανατρέξουμε σε προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πέραν του ότι επήγει και θα έπρεπε ήδη να υπάρχει αυτός ο χώρος, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με τις μεταναστευτικές ροές και την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, πλέον ακατάλληλος χώρος, ότι μέσα στον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο θα είχαν έτοιμη τη δομή. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι αλλάζει ή αν με την αντίδραση που υπάρχει και από τους κατοίκους αλλά και από το Δήμο αλλάζουν πάλι τα δεδομένα.

Λοιπόν, σας έλεγα και τη δίκη για την δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου. Στις 10 το πρωί θα αρχίσει και πάλι, θα επιστρέψουν στην αίθουσα οι δικαστές, οι ένορκοι και όλοι οι παράγοντες της δίκης και οι τρεις κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα του παιδιού, ο 45χρονος σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος κατηγορείται μετά και από τις καταγγελίες, μάλλον μετά και από τα όσα είπε η μητέρα, ότι ο μικρός είχε δεχτεί κακοποίηση και από τον πατέρα του σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή προγενέστερο ενώ της δολοφονίας του το Γενάρη του 2025. Κάθονται, να σας θυμίσω ότι ο ένας κατηγορεί τον άλλο, δηλαδή η 27χρονη κατηγορεί τον 45χρονο ότι χτυπούσε το παιδί και ότι ευθύνεται και για τα βαρύτατα τραύματα με τα οποία πήγε το παιδί στο νοσοκομείο το Γενάρη του 2025, και αντιστοίχως ο 45χρονος κατηγορεί την μητέρα ότι αυτή χτυπούσε το παιδί και μάλιστα ότι είχε και καταθέσει και υλικό. Και είναι χαρακτηριστική η εικόνα τους μέσα στη δικαστική αίθουσα, δηλαδή κάθονται στην πρώτη σειρά στο εδόλιο, ο ένας στη μία μεριά του πάγκου και ο άλλος στην άλλη. Δηλαδή υπάρχει απίστευτη τεράστια απόσταση ανάμεσά τους, στην άκρη του καθίσματος βρίσκονται, ο ένας στη μία πλευρά, ο άλλος στην άλλη και πίσω κάθεται ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Υπάρχουν και εντάσεις και οι εντάσεις είναι κυρίως μεταξύ των συνηγόρων, δηλαδή είναι καθημερινό και συνεχές το σκηνικό να μαλώνουν οι συνήγοροι του 45χρονου συντρόφου, πρώην συντρόφου και της 27χρονης μητέρας συνέχεια και συνεχώς να προσπαθεί να λειτουργήσει πυροσβεστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου και κάθε τρεις και λίγο διακόπτεται κιόλας γιατί η ένταση χτυπάει κόκκινο μεταξύ των δύο πλευρών. Σας έλεγα ότι έχουμε ακόμα δρόμο όσον αφορά τις καταθέσεις. Είμαστε σχεδόν τα μισά. Στα μισά της διαδικασίας των καταθέσεων των μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Χθες είχε ενδιαφέρον γιατί προχθές κατέθεσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν και πήγαν στο σπίτι και μετέφεραν βέβαια στη συνέχεια το παιδί στο νοσοκομείο. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπαν σε σχέση με την κατάσταση του παιδιού και βεβαίως με τη συμπεριφορά του ζευγαριού και της 27χρονης και του 45χρονου. Στάθηκαν στην ψυχραιμία τους. Ήταν λέει, λίγο πιο έτσι, ανήσυχος ο σύντροφος, αλλά η 27χρονη ήταν απίστευτα ψυχραιμή και βρήκαν ένα παιδάκι το οποίο ήταν παγωμένο με σημάδι στο πρόσωπο, στο κεφαλάκι του και στο μάγουλό του, αλλά τα ζωτικά του όργανα ήταν σε καλή κατάσταση. Είδαν κάτι όταν έβγαλαν τις κάλτσες του παιδιού, αλλά τα χειρότερα βεβαίως τα είδαν στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε το παιδί και του αφαίρεσαν τα ρούχα του, τα σημάδια και βεβαίως όλα αυτά τα οποία είδαν στην πορεία εξετάζοντας το παιδί με την απίστευτη κακοποίηση την οποία μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες ο παιδίατρος της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που προσπάθησε να το βοηθήσει είπε ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί.

0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε σχετικά και για την εξέλιξη, δηλαδή θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη διαδικασία σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Κλικ και θα σας μεταφέρουμε και στις επόμενες ενημερωτικές ζώνες του σταθμού μας τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ποιο είναι το κλίμα. Στις 10 το πρωί πρόκειται, όπως σας είπα, να ξαναρχίσει και μετά θα διακόψει, πάει για τέλος του μήνα. Ήδη έχει ανακοινώσει η έδρα του δικαστηρίου ότι πάμε για συνέχιση της δίκης σε τέλος 27, 28, 29, κάπου εκεί είναι οι ημερομηνίες που ήδη έχει ανακοινώσει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για την συνέχιση. Θα δούμε αν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη δίκη μέσα σε αυτό το τρίμερο. Δύσκολο, γιατί είναι πολλά ακόμα τα οποία πρόκειται να γίνουν στη διάρκεια της διαδικασίας και της ακροαματικής και μετά με τις απολογίες, με τις αγορεύσεις. Είναι ή αν ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά της η υπόθεση. Λοιπόν, 9 και 30 λεπτά η ώρα, φτάσαμε στα μισά. Να ακούσουμε παράσχο ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición suego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: Ακύλας και Φέρτο λοιπόν, και έχει κάνει και απίστευτη, έχει απίστευτα views, δεν τα λέμε views, στο YouTube. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο, λέει, από τον ημιτελικό. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι θα πάνε καλά. Θα δούμε, θα ξέρουμε το βράδυ, αργά το βράδυ του Σαββάτου. Φεύγουμε τώρα, πάμε στο Λασίθι, φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε να βρούμε τον συνάδελφο Ιάσονα Ταυλά. Καλημέρα Ιάσονα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, τι καιρό έχετε? Έχουμε συννεφιά εμείς εδώ, εκεί πώς είναι τα πράγματα?
1: Συννεφιά, βέβαια, είναι αυτός ο νοτιάς που πρέπει να έχει και λίγο σκόνη μέσα στο σύννεφα.
0: Ακόμα δεν έχουμε νοτιά, βρε Ιάσονα, είναι ακόμα βοριάδες. Στη διάρκεια της ημέρας θα μας πιάσουν οι νοτιάδες, μη βιάζεσαι.
1: Μήπως πιάσανε εδώ και πριν?
0: Λες, να σας πιάσανε κιόλας.
1: Δεν έχω βγει έξω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι ένας μουντός καιρός. Όχι άσχημος. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι μας αρέσουν οι καύσονες.
0: Όχι, όχι. Θέλουμε και λίγη δροσούλα. Τι θέλουμε, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Ας μην βιαζόμαστε.
1: Είμαστε σε μια περιοχή όπου μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον καιρό μας ως εύκρατο κλίμα, ρε παιδί μου, αλλά προς τη Βόρεια Αφρική πάει. Δηλαδή δεν ξέρω αν διαφέρει πολύ ο καιρός της Ιεράπετρας με το Κάιρο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι διαφέρει λίγο. Λίγο.
1: Εντάξει, αλλά έχουν τον Νείλο εκεί γι' αυτό.
0: Για πες μας τώρα, τι γίνεται, τι έχουμε στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα, ξεκινήσω μια καλή είδηση, διότι έχουμε 54 γαλάζιες σημαίες εδώ στο νομό Λασιθίου. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά η όλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Είναι μια προσπάθεια που...
0: Είμαστε στις ίδιες, δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι?
1: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά και το να κρατήσεις τις ίδιες σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι και αυτό είναι
0: Έχετε και
1: σημαντικό.
0: Τις περισσότερες στο Λασίθι, Ιάσονα, έτσι, σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί στην Κρήτη έχουμε συνολικά 154. Είμαστε, ως χώρα, είμαστε δεύτεροι στις γαλάζιες σημαίες. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο για την ομορφιά και την καθαρότητα των νερών. Έχει να κάνει και με το πόσο καλά οργανωμένες είναι.
1: Με την οργάνωση,
0: είναι...
1: με τον χώρο της παραλίας, πόσο καθαρός είναι.
0: Έτσι.
1: Εάν έχει τις προϋποθέσεις.
0: Με την ασφάλεια των λουωμένων.
1: Ναι.
0: Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όλα
1: ακριβώς,
0: μαζί.
1: Ακριβώς. Δεν σημαίνει βέβαια ότι οι παραλίες οι οποίες δεν έχουν ασφάλεια ή δεν είναι οργανωμένες, δεν είναι καθαρές. Το αντίθετο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν οι.
0: Εννοείς ότι έχουμε πολύ περισσότερες όμορφες παραλίες.

0: πανέμορφες. Το θέμα είναι όταν προσεγγίζουμε τέτοιες παραλίες να έχουμε υπεύθυνη στάση όταν έχει καιρό ή εν πάση περιπτώσει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και να μπορούμε να δώσουμε μια βοήθεια, μια πρώτη βοήθεια εν πάση περιπτώσει σε κάποιο συμβάν. Είναι σημαντικό να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με ασφάλεια, με ομορφιά και να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι, πρόπερση για τις άλλες χρονιές με το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή, και ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει εδώ, αντιμετωπίζουν οι ναυπηγοσώστες, είναι ότι βλέπεις με ξένους τουρίστες ηλικίας 89, 90, 85 να κολυμπούν ακόμη και με δύσκολους καιρούς, με αποτέλεσμα πέρυσι είχαμε αρκετά επεισόδια που χάθηκε η ζωή από ανθρώπους βέβαια που είχαν και παθολογικά προβλήματα.
1: Πάντως ο Άγιος Νικόλαος σε επίπεδο χώρας ως Δήμος είναι τρίτος σε γαλάζιες σημαίες.
0: Επίσης έχουμε το ειδικό βραβείο για την 15ετή διαρκή βράβευση της παραλίας του Αλμυρού. Είναι η δικαίωση εκείνων των υποτεργατών του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δημοτικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου. Όλα αυτά τα χρόνια η παραλία του Αλμυρού είναι δημοτική, είναι καθαρή, είναι ένας χώρος όπου είναι νατούρα, υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον. Υπάρχουν βέβαια πολλές φορές κάποια μικρά προβλήματα τα οποία λύνονται όμως και παραμένει ένας ιδιαίτερος χώρος. Αυτό που αντιμετωπίζει η παραλία του Αλμυρού και όπως και άλλες παραλίες χτες εδώ είναι η διάβρωση. Δηλαδή εγώ την παραλία αυτή τη θυμάμαι πολύ πιο μεγάλη. Αλλά τα νερά ανεβαίνουν.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά. Εδώ θα λέγαμε ότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα εδώ στον Ειρηνικό. Κινδυνεύουν να χαθούν νησιά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας παντού. Λοιπόν,
0: και να κλείσουμε το θέμα αυτό, ότι έχουμε 624 βραβευμένες αχτές στην Ελλάδα, έχουμε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 51 χώρες. Και βέβαια ο νόμος του Ασυστείου
1: ξεχωρίζει.
0: Να άρχισε να κάνετε μπάνιο εδώ.
1: Ερχόμαστε λοιπόν. Σας προτιμάμε, το ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Ιάσονα?
0: Λοιπόν, να σας πω ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ είναι για τα φράγματα και τις υποδομές. Το μεγάλο στοίχημα αφορά το φράγμα του τζιμπιστή στο οροπέδιο του Καθαρού. Ένα φράγμα το οποίο θα μπορεί να προσφέρει 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, καθαρό νερό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το καθαρό, και εκεί που θα γίνει το φράγμα, είναι περίπου 1,000 μέτρα. Και δεν έχει τους ρήπους, δεν έχει τα προβλήματα που έχει... που έχουν τα φράγματα τα οποία βρίσκονται σε ανθρώπινο επίπεδο ζωής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η ποιότητα του νερού που θα έχουμε από αυτό το φράγμα θα είναι κορυφαία.
1: Μάλιστα. Κορυφαία. Είχαμε τώρα κάποια συνάντηση για αυτό το θέμα?
0: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει ολοκληρωθεί το θέμα της χωροθέτησης, έχει ολοκληρωθεί η τεχνική εκτίμηση σχετικά με τα πετρώματα και όλη αυτή η μελέτη που πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, όπως και πριν είπα, έχει χωροθετηθεί, αναμένεται η κατασκευή άλλο ενός μικρότερου φράγματος δίπλα 1,5 εκατομμύρια κυβικά. Φαίνεται ότι η περιφέρεια το ανεβάζει το θέμα αυτό, γιατί είναι οι μελέτες σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση, απλά παραδόθηκαν οι μελέτες από τον μελετητή και είμαστε στη φάση τώρα να υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός μαζί με το Δήμο Αγίου Νικολάου και την περιφέρεια, η περιφέρεια και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, όσο αφορά τις χρήσεις, να τελειώσει αυτό. Οπότε πιστεύω ότι η διαδικασία θα τρέξει πολύ γρήγορα όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά να ψάξουμε να... Θα δούμε δηλαδή αν θα προχωρήσει τόσο γρήγορα για να κατασκευαστεί. Αλλά είναι πρώτη προτεραιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το Άγιο Νικόλαο.

0: λαό, γιατί θα είναι άλλα περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά νερό, το 1,5 που θέλουν να πάει για άρδευση και τα 3,5 για ίδρυση. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε πάνω από εμάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται ιδιαίτερα έξοδο για να κατέβει το νερό αυτό σε κατοικημένες περιοχές, γιατί είναι ψηλότερο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, να πάμε στα τροχεία, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχείο χθες με μηχανή, όπου το κράνος, το full face, αυτό το κράνος που καλύπτει όλο το κεφάλι, έσωσε πατέρα και γιο, και κόρη, συγγνώμη. Ήταν ένα ατύχημα στο δρόμο προς την Αμουδάρα, όταν ένα αυτοκίνητο έκλεισε το δρόμο σε μια μηχανή, με αποτέλεσμα να έχουμε σύγκρουση. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου και πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο χειρουργείο, δηλαδή αρκετές ώρες προκειμένου, είχε ορθοπαιδικά ζητήματα δηλαδή, όμως και στα πλευρά, έχει σπάσει στα πλευρά του, όμως αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι το κεφάλι έμεινε ανέπαφο και στους δύο, γιατί φορούσαν πολύ καλά κράνη και σώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβουν και οι ακροατές μας πώς οδηγούμε μηχανή, ότι το να φοράς κράνος και ένα ειδικό μπουφάν με προστασία σώζει και το σώμα, αλλά σώζει ζωές. Επίσης είχαμε άλλο ένα τροχαίο με γουρούνα από έναν Ιζαλινό επίκο εκεί στο Καλοχωριό. Δημιούργησε προβλήματα το βράδυ στο νοσοκομείο. Διάφορες ιστορίες, μάλιστα κάλεσε την αστυνομία, φοβόταν ότι τον έπιασε παροξυσμός, και το πρωί, από ό,τι μαθαίνω, ήθελε να τον βγάλουν έξω με το κρεβάτι, γιατί νοσηλεύεται, να καπνίσει. Δηλαδή, τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Έχουν αντιληφθεί τη χώρα μας με ένα άλλο τρόπο κάποιοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
0: Και μια τελευταία ειδησούλα, να σας πω ότι θα υπάρξει συζήτηση σήμερα με την εταιρεία την κατασκευαστική στην περιφέρεια Λασιθίου, προκειμένου να γίνει ο συντονισμός όσον αφορά την οδική ασφάλεια των έργων του ΒΟΑΚ. Γιατί υπάρχει μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο εδώ. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δεν μπορούν τα αυτοκίνητα, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί οι δρόμοι προκειμένου να προχωρήσει το εργοτάξιο, αλλά οι δρόμοι αυτοί δεν είναι ασφαλείς, δεν έχουν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, μάλιστα σε μια τουριστική κίνηση η οποία αυξάνεται διαρκώς. Επίσης έχουν δημιουργηθεί και μεγάλα προβλήματα στον παλιό περιφερειακό, στον παλιό εθνικό δίκτυο, τώρα περιφερειακό, κάτω μεριά δηλαδή από το δρόμο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, όπου το χρησιμοποιούν τα βαρέα οχήματα, τα βαρέα φορτηγά για να μεταφέρουν τα υλικά. Έχει μεγάλες καταστροφές σε πολλά σημεία. Είναι ελλιπής και ο φωτισμός, ελλιπής η σήμανση, είναι στενή η δρόμη, πολλά λεωφορεία μαζί με τα φορτηγά. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι κριτική. Αυτό το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης το επικοινώνησε στον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, συναντήθηκε μαζί του εχθές και προχθές, συγγνώμη. Και εκεί λοιπόν υπήρξε ένα συντονισμός προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση σήμερα, να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα και να βρεθεί μια λύση. Εγώ δεν βλέπω βέβαια εύκολη λύση, γιατί και κάτι της περιοχής ζητούν αποκατάσταση των ζημιών όσον αφορά το παλιό οδικό δίκτυο, αλλά και να υπάρχει ένα συντονισμός προκειμένου να έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο, παρότι έχουμε εργοτάξιο μέσα. Μην έχουμε αυτό που φοβούνται όλοι, είναι ατυχήματα με τουρίστες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό. Εδώ θα είμαστε και πάλι, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Με πολλά νέα, ελπίζουμε να είναι ευχάριστα τα νέα τα οποία θα έχουμε να πούμε. Να είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Εγώ θα πάω να κολυμπήσω πάντως. Το λέω στους ακροατές μας να έρθουν.
1: Καλά θα κάνεις.
0: Ζεστή θάλασσα. Είναι ό,τι πρέπει.
1: Δεν είναι ακόμα ζεστή, βρε Ιάσονα.
0: Μα τι λες τώρα, Σάββατο, να μπαίνει ζεστή.
1: Έχουμε διαφορετική άποψη, μου φαίνεται. Λοιπόν. Καλημέρα, Ιάσονα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είμαστε, πόσο είμαστε, 9 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Να σας δώσουμε έτσι να σας πούμε έτσι κάποιες ειδήσεις για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Οργανώνεται την Κυριακή μια παγκρίτια κινητοποίηση και πορεία προς την βάση της Σούδας. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η κινητοποίηση αυτή από τις Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης και από τους 4 νομούς, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Αναμένεται να πάει κόσμος. Υπάρχει ένα κάλεσμα προς τα εργατικά σωματεία, συλλόγους, τον κόσμο, φοιτητές, μαθητές, μαζικούς φορείς από όλη την Κρήτη να συμμετάσχουν. Αυτό το οποίο τονίζουν και οι διοργανωτές είναι τον προβληματισμό που εκφράζουν σε σχέση με το ρόλο της βάσης της Σούδας και στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Ζητούν την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο, ζητούν να κλείσουν οι βάσεις στη Σούδα και παντού στη χώρα, γιατί είναι, όπως αναφέρουν, ένα ορμητήριο πολέμου και μαγνήτης αντιπίνων, και να ανακληθεί και η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψει η φρεγάτα μας από την Ερυθρά Θάλασσα, να επιστρέψει κάθε πολεμικό πλοίο και στρατιωτική μονάδα από τις αποστολές που έχουν γίνει στο εξωτερικό.

Επίσης το Σαββατοκύριακο έχουμε και θα τιμηθεί η 60η επέτειος της επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Τίτου. Η Αρχιεπισκοπή Κρήτης έχει ανακοινώσει και το πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα έχουμε τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ναό του Αγίου Τίτου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα τελειστεί ο Εσπερινός και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πάνδημη λιτάνευση της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, σύμφωνα και με το καθιερωμένο εκκλησιαστικό έθιμο της τοπικής εκκλησίας. Η πομπή θα κινηθεί μέσω της 25ης Αυγούστου προς την πλατεία 18 Άγγλων, με ειδική δέηση υπέρ των πεσόντων και των ιερών ακολουθιών, όπως επισημαίνεται και σε ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ευγένιος. Να σας πω και κάτι ευχάριστο και κάτι όμορφο για την εβδομάδα που έρχεται. Θα έχουμε μία εκδήλωση και κρατήστε το, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορείτε να πάτε και να το ζήσετε μαζί με τα παιδιά σας. Θα αναβιώσει την 5η 21 Μαΐου εκεί στην περιοχή του Καράβολα, στην παραλία του Καράβολα, το έθιμο της Μαλλιαρής. Ξέρω αν το ξέρετε ή αν το θυμάστε. Είναι ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο έθιμο που πραγματοποιείται στη γιορτή της Αναλήψεως και σύμφωνα με την παράδοση οι γυναίκες πηγαίνουν στη θάλασσα, οι γυναίκες τώρα γίνονται τα παλιά χρόνια, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε έτσι, μικροί, μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, αναζητούν μια πέτρα στην οποία έχουν φυτρώσει θαλασσινά φύκια ή χόρτα, η λεγόμενη μαλλιαρή, γι' αυτό και λέγεται έτσι, θεωρείται σύμβολο εφορίας, γονιμότητας και καλής τύχης. Τις μαζεύουμε λοιπόν, τις μεταφέρουμε στο σπίτι μας για γούρι και σύμφωνα και με την λαϊκή δοξασία η πέτρα αυτή χρησιμοποιείται ως φύλακας για να διώχνει και τα ενοχλητικά έντομα, ζωήφια και όπως οι κατσαρίδες, αλλά και τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Σημειώστε το, κρατήστε το κι αυτό. Λοιπόν, η εκδήλωση όπως σας είπα θα γίνει την 5η. Στις 7 το απόγευμα οργανώνεται από τη Δημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων και στόχος είναι η διατήρηση των τοπικών εθίμων και η επαφή των δημοτών με την παράδοση. Θα έχει και μουσική εκδήλωση, θα πλαισιωθεί μουσικά από το συγκρότημα του Γιάννη Σπιθάκη και θα έχετε την ευκαιρία και να ψάξετε να βρείτε την κατάλληλη πέτρα, τη μαλλιαρή, άρα και να ακούσετε και τη μουσικούλα σας και να συμμετάσχετε έτσι και στο όλο κλίμα. Θα γίνει ακριβώς, για να σας πούμε το σημείο, θα γίνει στο ύψος της συμβολής των οδών Μήνος και Παραλιακής εκεί στην παραλία του Καράβολα, όλοι την ξέρουμε.

Λοιπόν, και να σας πω και για το άλλο Σαββατοκυριακό, γιατί νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφα στα Χανιά. Θα έχουμε τις εκδηλώσεις, για τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης, και επιστρέφουν τα Κόκκινα Βέλη. Αυτό το γνωστό ακροβατικό μήνος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας θα έρθουν στα Χανιά και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Το Σάββατο θα έχουν την ευκαιρία και νομίζω, και όχι νομίζω, είναι πολύ εντυπωσιακά όσοι τα έχουν δει. Πραγματικά έχουν να το λένε. Λοιπόν, και έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις που θα γίνουν για την επέτειο. Θα σας πούμε περισσότερα και την ερχόμενη εβδομάδα για τις εκδηλώσεις στα Χανιά και βεβαίως για την σημαντική αυτή επέτειο.

μισώ τη λύπη και ένα κόκκινο αντίο ρίς στου σαλονιού τον τοίχο. Κι αν στο στίχο σου δεν νιώσεις, η ψυχή σου να σ' αφήνει.

0: Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι είναι μια επιχείρηση σε εξέλιξη από την Δημοτική Αστυνομία για την απομάκρυνση από το πρωί, για την απομάκρυνση πατινιών, τα οποία είναι προς ενοικίαση και τα οποία τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Από το πρωί, λοιπόν, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επισημαίνεται και από το Δήμο, δεν επιτρέπεται η μαζική απόθεση πατινιών που παραχωρούνται προς χρήση ενοικίαση από εταιρείες ενοικίασης ή παραχώρησης προς χρήση σε μη καθορισμένο χώρο. Και να σας πω ότι το πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Αν η χρήση του χώρου συνεχίζεται πέραν των 5 ερών από τη βεβαίωση της παράβασης και μετά την πάροδο του πεντάωρου γίνεται μεταφορά. Δηλαδή ουσιαστικά τα παίρνουν από το σημείο και γιατί δεν μπορεί να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην Ελλάδα και στη χώρα μας στο διαγωνισμό του Eurovision. Είπαμε αύριο στις 10 από την ΕΡΤ μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τελικό και βέβαια και στην Κύπρο. Εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Καλή σας ημέρα!
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
1: Ο καιρός.
0: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Χαρασκευή που λέει και μια ψυχή. Και σήμερα που ο μήνας έχει 15 στα μισά του Μάη, σας καλημερίζουμε σε παγκρίτια μετάδοση. Από τα Χανιά εκπέμπουμε, αλλά μας ακούτε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας, ο Περικλής Κουκλάκης στο μικρόφωνο. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στις μουσικές επιλογές. Όχι, συγγνώμη τώρα Βάιε, αλλά δεν είσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα ηχητικά. Είναι στην ηχητική βοήθεια, στη συνδρομή. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων. Και βέβαια μέχρι το Ηράκλειο που φτάνει το σήμα μας, οι καλοί συνάδελφοι εκεί το αναμεταδίδουν στα Πέριξ. Ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαλαμπάκης στους ήχους και η Ελένη Ξυλούρη στο συντονισμό των υπολείπων. Airteco.gr και Airteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όλη την Ηφείλιο και από όλη την Ελλάδα φυσικά, εννοείται, από όπου και αν βρίσκεστε. Ζωντανά υπάρχει και το on-demand περιεχόμενον σε όλη τη γκάμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια εδώ από τις τοπικές συχνότητες, κανονικά στα Ριτζιανά, μας ακούτε και καλημέρα σας. Καλή Παρασκευή ξανά. Και μπορεί και να το ξαναπώ κανένα 2-3 φορές ακόμα το καλή Παρασκευή, διότι νομίζω η εβδομάδα αυτή ήταν αρκετά δύσκολη για πάρα πολλούς λόγους. Σε πολύ κόσμο που συζητάμε έτσι καθημερινά, του φαίνεται κάποιες εβδομάδες, επειδή μου λες άντε να φτάσει το Σαββατοκύριακο, άντε να φτάσει η Κυριακή, για άλλους που δουλεύουν εξαήμερο, να πάρουμε μια ανάσα. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από αυτές τις εβδομάδες που διανύσαμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, 15 του μήνα, στα μισά του Μάη, και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα για να φτάσουμε και στο καλοκαιράκι, το ημερολογιακό, ελπίζω και το καιρικό. Διότι ο καιρός σήμερα σαν να ξημέρωσε πάλι μπρος πίσω, να έκανε ένα βήμα πίσω. Εκεί που λέμε ότι κάπως πάμε να μπούμε στο καλοκαιρινό, σε καλοκαιρινό ρυθμό, κάνει μια επαναχώρηση, διότι Μάης, άνοιξη ακόμα, στο υπενθυμίζει ο μήνας. Και σήμερα είναι μια τέτοια ημέρα. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ελαφριά συννεφιά, ενώ από το μεσημέρι και μετά σιγά σιγά, λόγω και του δυτικού ανέμου, θα αρχίσει να καθαρίζει ο ουρανός, θα βγει ένας ήλιος, αλλά και αύριο ομοίως και λίγο παραπάνω ψύχρα, διότι τα μποφόρ, τα δυτικά, θα είναι έντονα. Σε διαστήματα θα φτάνουν και τα 60 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αύριο Σάββατο θα έχει μία έτσι αυξημένη νεφώση και λίγο μια παραπάνω ψύχρα. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή από ό,τι φαίνεται δίνει πάλι ένα δυτικό που θα υποδεχτεί την εβδομάδα με όμοιο τρόπο, αλλά από ό,τι δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, οι προγνώσεις των ειδικών, από την Τετάρτη και μετά, σαν να βγαίνει ο ήλιος, σαν να σκαρφαλώνει ξανά ο υδράργυρος ψηλό, να έχει μια ανωδική τάση δηλαδή. Για να δούμε.

Και σήμερα 15 είναι του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Γιορτάζουν δηλαδή Αχίλιος, Αχιλέας, κάποιοι Αχιλέες, Παχώμιος, Παχούμιος και Πάχος και η Καλή και η Κάλη. Είναι όμως και η Διεθνής ημέρα οικογένειας και η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Για να το σκεφτώ αυτό καλά το δεύτερο, μήπως είμαι ανάμεσα σε αυτούς, δεν ξέρω αν πρέπει να γιορτάζω κι εγώ σήμερα. Για λάσβα, γιατί τι λες, μήπως να το σκεφτώ αν είμαι. Μπορεί και να το σκεφτώ. Εν πάση περιπτώσει, 15 και μετά να είμαι αντίστροφα. Στα του κόσμου τώρα, εξακολουθεί και είναι στην Κίνα ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλλον θα υποδεχτεί και ο ίδιος στο Λευκό Οίκο τον ομόλογο του Κινέζο Πρόεδρο, τον Τζι Τζινπίνγκ. Ξαναγήθηκε λέει και στην απόρριτη έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Εν πάση περιπτώσει, στην Βρετανία έχουμε ανακατατάξεις και έτσι ένα σούσουρο που γίνεται, διότι υπάρχει ζήτημα με την Πρωθυπουργία. Έχουμε παραιτήσεις συνεχώς υπουργών, τον ένα μετά τον άλλον, και ο κύριος Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασίλειου, φαίνεται ότι οδηγείται προς την έξοδο σιγά σιγά. Βέβαια ο ίδιος διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Πάντως τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πιθανούς διαδόχους ήδη από τώρα σιγά σιγά μπαίνουν σε μια διαδικασία. Για να δούμε. Και στα δικά μας, τα εθνικά, σύν των υπολείπων, έχουμε και ένα χαμό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση και τον, κυρίως τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για το πόθεν έσχες και για το 1 εκατομμύριο που υποτίθεται δεν δήλωσε και για ένα ακίνητο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα, το μίσθωνε το ελληνικό κράτος και έχει αποκομίσει πολλά ωφέλη οικονομικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος βέβαια βγήκε στην αντεπίθεση, μίλησε για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης και δολοφονίας χαρακτήρας σε βάρος του. Κατηγόρησε ευθέως τον Υπουργό Υγείας, τον Άδυνο Γεωργιάδη, ότι είναι ψεύτης και συκοφάντης. Και βέβαια είπε ότι ο δήθεν δημοσιογράφος, έτσι τον χαρακτήρισε, ο μούφα δημοσιογράφος, συγγνώμη, ο Κατακουζινός που υπέγραψε το δημοσίευμα για το ακίνητο αυτό που μισθώνεται, είπε ότι δεν είναι αληθινός, είναι μούφα, όπως είπα και πριν. Και βέβαια είπε ότι είναι ψευδές το όλο επιχείρημα για το ακίνητο και υπογράμμισε ότι το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε δημοσίευμα με συκοφαντίες αποπειρωμένο πολιτική δολοφονία, ηθική εξόντωση σε βάρος του.

Αυτά τα λίγα. Παράλληλα βέβαια, στα σοβαρά νομίζω, γιατί τα σοβαρά πρέπει να μας απασχολούν. Η βενζίνη σκαρφαλωμένη στο 2 ευρώ. Και δεν κουνιέται με τίποτα. Και κανείς δεν κάνει τίποτα. Είναι πραγματικά εξωφρενικό πως εδώ και 2 μήνες παραπάνω έχουμε αυτό το τραγικό συμβάν. Καλά, σε όλο τον πλανήτη υφίσταται η αύξηση των καυσίμων. Όμως εδώ βλέπουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία θέληση, καμία πρωτοβουλία, καμία βούληση πολιτική καλύτερα, να το συμπεριλάβουμε όλο, να υπάρξει έστω μία μείωση στο φόρο καυσίμων. Τολμώ να πω ότι βάσει αυτών που βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και η φορολογία γενικότερα επί των καυσίμων είναι ναι μεν φόροι οι οποίοι αναγκαστικά πρέπει να μπαίνουν για να υπάρχει μια ροή σταθερότητα ως προς την ίσπραξη εσόδων για το κράτος. Ωστόσο, είναι εκτός του στόχου, διότι φορολογούνται επί της 100. Άρα εκεί, θεωρητικά, το ποσοστό αυτό που είναι εκτός του στόχου, μα είναι 20, μα είναι 30, μπορεί να είναι και παραπάνω. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι να το παγώσει. Να πει ότι μέχρι τον Ιούνιο, όπως και για άλλα πράγματα, τον παγώνω λίγο το φόρο, μέχρι ένα σημείο, για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και να υπάρχει κατηγορία ότι εσχροκερδεί το κράτος εις βάρος των πολιτών του. Είναι εκτός στόχου τους ή άλλως αυτό από την αρχή του χρόνου, τον προϋπολογισμό. Οπότε τα παίρνει το κράτος ξανά το φορολογούμενο παραπάνω. Γιατί πρέπει να τα διπλοπαίρνει εισαγωγικά. Τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι τα σοβαρά. Και δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει λίγο, τα έχουμε απολέσει. Έχουμε βολευτεί κι εμείς λίγο, δεν κάνει κανείς τίποτα. Η αντιπολίτευση δεν το επαναφέρει το ζήτημα. Στην αρχή έκανε ένα χαμό, αλλά ανακοίνωσε 2-3 πράγματα ο Πρωθυπουργός, το κυβερνητικό επιτελείο και τέλος. Το γεγονός όμως είναι ένα. Βενζίνη, τώρα που μιλάμε, 15 του μήνα, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο στα πρατήρια.

0: Και όπως έχει καθιερωθεί, γιατί έτσι θέλουμε εμείς, εφόσον είμαστε σε επαγγελματικό δίκτυο, θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα από την πρώτη πηγή, ρε παιδί μου, πληροφόρηση. Οπότε καλημερίζω Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Νομίζω πρέπει να σε βάλουμε και στους τίτλους και στο τρέιλερ και σε όλα. Καλημέρα. Πρέπει να σε βάλουμε, λέω, κανονικά και στους τίτλους και στο τρέιλερ. Είσαι, σε...
1: Α, ναι,
0: είσαι μόνιμη.
1: Καταρχήν σε καταγγέλλω γιατί με έκοψε την ώρα που άκουγα το Τζάλα. Με τη σωστή προφορά το είπα.
0: Το Τζάλα, ε.
1: Όχι Τζάλα, γράφεται έτσι. Πώς? Και οι άσχετοι το λένε Τζάλα.
0: Πώς το λένε?
1: Είναι Τσάλα.
0: Τσάλα.
1: Ναι, είναι το Κιάλα στα, στα κυπριακά.
0: Ναι, μωρέ, ωραίο, ωραία η παρουσία. Η αλήθεια
1: είναι
0: δεν έχω πολλά λεπτά να φορά,
1: εγώ
0: το πιάσα παλού.
1: Επειδή δεν είδα και έβαλα να δω την Αντιγκόνη.
0: Θες να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα, γράφουμε Αντιγκόνη.
0: Θες να σου πω την αλήθεια, την πλήρη αλήθεια. Εγώ όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι πολύ, πολύ φανατικός. Δηλαδή μου βλέπω συνέχεια, βλέπω, μου αρέσει, μου στάρω.
1: Μ' αρέσει η Eurovision.
0: Κοίτα, μ' αρέσουν όλα αυτά. Ενώ δεν είμαι πολύ.
1: Πλάκα,
0: το ανταγωνιστικό κομμάτι που διαγωνίζονται χώρες κλπ.
1: Δηλαδή,
0: αυτό ξεκινάει, αυτό ξεκινάει από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, αν θυμάσαι.
1: Με τρικάρει και εμένα καμιά
0: το
1: φορά.
0: Θυμάσαι, τα θυμάσαι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα στην ΕΡΤ παλιά.
1: Μπράβο, ναι. Πώς.
0: Από τότε ξεκινάει που ήμουν πολύ παιδάκι. Συγγνώμη που το λέω τώρα έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινάει και μετά πηγαίνει Ολυμπιακοί αγώνες. Καρφωτά Eurovision. Ό,τι έχει να κάνει με χώρες και ανταγωνισμό κλπ. Και λίγο σόου. Μας αρέσει. Τέλος πάντων. Αλλά χθες με πήρε ύπνος, παιδιά, συγγνώμη, μετά το διαγωνιστικό παρέδωσα.
1: Το έβλεπε η σύζυγος με το μικρό, με το αλλά επειδή είχα κάποια δουλειά, κάτι έφτιαχνα, δεν το είδα, αλλιώς θα το έβλεπα, δεν είμαι, εντάξει.
0: Μ' αρέσει, πολύ η Κύπρος φέτος.
1: Δεν κάθομαι, εγώ δεν μπαστακώνομαι να πάρω ποπκόρν.
0: Για την Κύπρο, λέω, το έχω ξεπεράσει το προηγούμενο, λέω, γιατί μ' αρέσει η Κύπρος, το
1: Χιάλα. Το κυπριακό, επειδή το ακούω και εγώ. Έλεγα να το βάλω τώρα να το δω. Και όντως ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσία.
0: Είχε πολύ Κυπριακό.
1: Και το τραγούδι και ρυθμό είχε. Και μπράβο της Αντιγκόνης, όπως το λέω.
0: Αντιγκόνη. Και είχε και πολύ Αντιγκόνη. Κυπριακή διάλεκτο. Πολύ μέσα. Πολύ πράγμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή, πολύ, πολύ ωραία
1: είχε
0: παρουσία.
1: Είχε μια ισορροπία στον αγγλικό και στον ελληνικό στίχο.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι. Στον κυπριακό στίχο.
1: Ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αστειεύομαι, Αλλά είναι και διάλεκτο.
1: Μιλάς λέει κυπριακά, είναι όπως μιλάς κριτικά. Όπως μιλάς υπηρώτικα, όπως μιλάς
0: αρβανίτικα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Καλά, τα αρβανίτικα είναι διάλεκτο.
0: Έχουν και άλλοι, ναι, έχουν διάλεκτο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Όχι, καλή ήταν, πολύ καλή και ωραία παρουσία. Πολύ ωραία παρουσία.
1: Για
0: λοιπόν, μπράβο.
1: Παρουσία και το στήριξε.
0: Πολύ όμορφη.
1: Και ξεσήκωσε, είδα, έβλεπα εκεί από το θόρυβο που άκουγα και τους άρεσε.
0: Ναι, τα ανήμονε.
1: Και ας μην είναι φαβορή.
0: Καταλάβω.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Καλά θα πάει, μωρέ. Και εφόσον πέρασε και στο τελικό.
1: Δεν είναι κάτι αστείο, δεν είναι κάτι έτσι. Γιατί,
0: τώρα να λέμε και τη μαύρη αλήθεια, δεύτερη φορά θα πω τη μαύρη μου αλήθεια. Φουρεϊρίζει. Πολύ φουρεϊρίζει.
1: Δεν μας απασχολεί, δεν πειράζει.
0: Αλλά πολύ ωραία παρουσία και πέρασε και στο τελικό και μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Ένα χορευτικό, εντάξει, φουρεϊρίζει. Τώρα ένας αντιγράφει τον άλλο. Στην τέχνη δεν υπάρχει.
0: Παρθενογένεση, σωστά. Είσαι πολύ σωστός. Είσαι πολύ σωστός.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, είπαμε τα σοβαρά, πάμε και λίγο τώρα στα πιο ίσονο σημασία.
1: Πάμε και στα λιγότερο σοβαρά. Λοιπόν, καταρχήν πριν λίγο είχαμε ένταση στο δικαστικό Μεγάλου Ηρακλείου. Δεν αναφέρομαι στη δίκη για το μικρό άγγελο αυτή την τραγική υπόθεση.
0: Που συνεχίζεται.
1: Έχω μια άλλη υπόθεση. Πριν από 2 εβδομάδες στην περιοχή της Μεσαράς είχε γίνει ένα επεισόδιο. Είχε τραυματιστεί ένας 43χρονος από ένα 45χρονο. Σε συνθήκες οι οποίες ερευνώνται. Είχαν διαπληκτιστεί οι 2 άνδρες, γνωστοί μεταξύ τους και οι οικογένειες, και είχε επιβαστεί ο 45χρονος στο αυτοκίνητό του και χτύπησε τον αυτοκίνητο του 33χρονου, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο αυτός όταν έγινε ο διαπληκτισμός. Δηλαδή με το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του άλλου. Τραυματίστηκε ο 33χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εντάξει, δεν κινδύνευσε η ζωή του, αλλά είχε χτυπήσει. Είχε κάποια κατάγματα στο πόδι, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά, για να είμαι ειλικρινής. Εν πάση περιπτώσει, είχε υποβάλει μήνυση ο 33χρονος για τον 45χρονο. Παρότι θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν τροχαίο, ο 33χρονος υπέβαλε μήνυση. Τελικά, χθες ο 45χρονος συνελήφθη. Καθώς εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα σε βάρος του και σήμερα προσήχθη στην εισαγγελία για να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Υπήρχαν συγκεντρωμένοι συγγενείς και από τις 2 πλευρές και οι συγγενείς του 33χρονου αποδοκίμασαν έτσι έντονα το 45χρονο, τον εξήβρισαν κλπ. Δεν υπήρξαν συμπλοκές, ναι. Να το πούμε αυτό, υπήρξε παρέμβαση αστυνομίας βέβαια. Απομάκρυνε τους. Ήταν και συγγενείς του 45χρονου, αλλά δεν ήρθαν στα χέρια οι 2 οικογένειες δηλαδή. Δεν μπήκε τέτοιο θέμα.
0: Ναι, μείναμε στην ένταση πάλι.
1: Αλλά,
0: καλά,
1: μείναμε
0: πάλι
1: στην ένταση, πάλι είναι καλά. Μέχρι εκεί και θα διερευνηθεί βέβαια η υπόθεση, γιατί υπάρχει και ένα αντεσού, το λέει και ο συνήγορος 45χρονων, καταγεγραμμένο ότι ο πατέρας του καταγγέλλοντος μιλάει για τροχαίο, δηλαδή του έφυγε το αυτοκίνητο του, ναι, 45χρονου. Τώρα αυτά θα βρουν οι αρχές, οι δικαστικές αρχές.
0: Καλά,
1: η
0: λίγο
1: αστυνομία, ως όφυλα του που υπήρξε η μήνυση, τον συνέλαβε το 45χρονο. Λοιπόν, αυτό, η δίκη τώρα για τον μικρό άγγελο ξεκινάει σε λίγο πάλι. Μάλλον έχει ξεκινήσει τώρα, είναι 10:30, έχει ξεκινήσει ως είχε οριστεί. Είναι πολλοί οι μάρτυρες που έχουν να καταθέσουν, δεν έχουμε ακόμη νεότερα για τον πρώτο σημερινό μάρτυρα.
0: Κυρίως ποιοι είναι, γνωρίζουμε πάνω κάτω, αν είναι από την υπεράσπιση.
1: Για την ώρα, όχι, ναι, είναι, για την ώρα καταθέτουν από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως ξεκίνησε. Mm-hmm. Από την, αν εξαιρέσουμε την πρώτη μέρα προ-δύο μηνών, εντός του Μαρτίου δηλαδή, που έγινε μια μέρα διεξήγηση, ναι, και είχαμε καταθέσεις από αστυνομικούς και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλπ.
0: Τη γιατρό του ΕΚΑΒ.
1: Ναι, χθες είχαμε επίσης καταθέσεις από συγγενείς, αλλά και πάλι από γιατρούς και νοσηλευτές που μάλλον κατέθεσε ακριβώς το πλήρωμα του ασθενοφόρου που παρέλαβε το μικρό άγγελο.
0: Τις στιγμές, πώς έφτασε στο σημείο, τι ακολούθησε, τις συμπεριφορές.
1: Σήμερα έχουμε πάλι μάρτυρες υπεράσπισης και κάποιους οι οποίοι προέρχονται είτε από την αστυνομία είτε από το ιατρικό προσωπικό κλπ. Θα ακολουθήσουν και μάρτυρες κατηγορίας. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα καταθέσουν πραγματογνώμονες. Έχει κληθεί και η ιατροδικαστής, η οποία δεν είχε κληθεί, δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά έχει δει και έχει πολύ δρόμο ακόμα, έτσι. Θα διακοπεί τώρα τις επόμενες ημέρες.
0: Ξανά, όπως είχες πει, γιατί έχουμε άλλες ημερομηνίες, ναι, ορισμένες για την αίθουσα, που πρέπει να είναι σωστή. Ναι, τέλος πάντων, να τους χωράει και να είναι κατάλληλες συνθήκες.
1: Και πάμε τώρα στο άλλο το μεγάλο θέμα. Το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, Περικλή.
0: Αυτό νομίζω τώρα είναι από τα πιο κέρια. Τα υπόλοιπα είναι επικαιρότητα, δυστυχώς τραγική, ναι, κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά νομίζω αυτά τώρα έχουν να κάνουν με το μέλλον. Με το άμεσο,
1: όχι,
0: μέλλον.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που υφίσταται. Το έχουμε συνέχεια, βρισκόμαστε ενώπιον του. Έτσι, δηλαδή, μόλις χθες, προχθές μάλλον, επιβιβάστηκαν 450, παρακαλώ, από το Ηράκλειο σε πλοίο της γραμμής.
0: Ακριβώς.
1: Και πήγαν στη ΓΚΟ, κατέληξαν εκεί στο στρατόπεδο. Είναι χώρος φύλαξης μεταναστών, ναι, χώρος υποδοχής μεταναστών.
0: Είναι ενδεδειγμένος από το Υπουργείο Μετανάστες, ναι, είναι, ναι, κάμπ, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάμπ, στρατόπεδο μπορεί να το πούμε.
0: Εντάξει, ναι, για να μην κάνουμε παραλληλισμούς περίεργους, αλλά ναι.
1: Ναι, είναι περιφραγμένος χώρος.
0: Βεβαίως, κλειστή δομή είναι, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μην ξεχνούμε, μην ξενίζει κάποιος.
0: Βασικά λέγεται, θα σου πω ακριβώς, ελεγχόμενης διαμονής νομίζω. Και στη Λέρο και στην ΚΟ είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ναι, για να μην κολλάμε στη λέξη στρατόπεδο, αλλά είναι ένα στρατόπεδο, είναι ελεγχόμενο ο χώρος διαμονής. Βεβαίως είναι κατάλληλος χώρος.
0: Ναι, βέβαια. Και με τη μέρημνα του Υπουργείου Μετανάστευσης καθήλυνα αρμόδιο, δεν το συζητάμε.
1: Και με ανθρώπινες συνθήκες για όλους εκεί.
0: Το ξαναλέω, αλλά διότι είναι η αντιπαραβολή. Συγγνώμη που σε διακόπτω για τον ρυθμό της σκέψης σου, αλλά είναι η αντιπαραβολή ότι εδώ πέρα δεν έχουμε κατάλληλους χώρους ακόμα. Έχουμε χώρους που διαχειρίζονται λιμενικοί και κάποιες τοπικές αρχές.
1: Εκεί είχαν φτιαχτεί αρκετοί τέτοιοι χώροι.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνούμε τι πέστη το Ανατολικό Αιγαίο επί σειρά
0: ετών. Μπράβο, βέβαια. Βέβαια.
1: Τώρα τα κύματα των μεταναστών έχουν αλλάξει η ροή τους, έρχονται στην Κρήτη, δεν πάνε Ανατολικό Αιγαίο. Φεύγαν από Τουρκία και με διάφορες συμφωνίες και με πολύ χρήμα προφανώς πήρε η Τουρκία. Έχει μπει στη διαδικασία να αντιθασεύσει τις ροές σε ένα βάθμο. Γιατί φεύγει καμιά βαρκούλα καμιά φορά, το βλέπουμε. Βέβαια.
0: Εδώ που χθες έφτασε στο Βόλο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ακριβώς. ναι. Υπάρχουν λοιπόν οι δομές εκεί οι οποίες είναι. Έχει τύχει και έχω επισκεφθεί τη δομή στη Μόρια, στη Μυτιλίνη. Και εντάξει, δεν εκθιάζω τα πράγματα, αλλά πράγματι είναι ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ναι, ναι, δηλαδή πλέον καμία σχέση.
1: Σπίτια κανονικά.
0: Εντάξει, δεν είχαν και τον ίδιο φόρτο σε σχέση με το πώς είχε αρχίσει, γιατί θυμόμαστε, ναι, όλοι τα κακά της Μόριας, αλλά εν πάση περιπτώσει πλέον έχουν προχωρήσει.
1: Προφανώς είναι περίκλειστος χώρος όμως. Υπάρχει δηλαδή πύλη, υπάρχει έλεγχος εισόδου-εξόδου. Και οι άνθρωποι που μένουν εκεί δεν σημαίνει ότι διαβιούν όλη την ημέρα εκεί. Απλώς είναι υποχρεωμένοι τη νύχτα να επιστρέφουν.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν δηλαδή, παίρνουν άδεια,
0: ναι, ναι,
1: και έβλεπα και οικογένειες, ειδικά οικογένειες, να ψωνίζουν από σούπερ μάρκετ και λοιπά για τον οικοκυριό τους και με τα χρήματα, ξέρεις, τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να δουν τι θα γίνει και σε ποιες χώρες θα καταλήξουν κλπ. Αλλά
0: έλα τώρα στα δικά μας σιγά σιγά.
1: Αντιπαραβολή, ναι, είναι αυτή. Εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε φτιάξει ακόμη τους χώρους. Το δεδομένο επήγει. Υπήρχε κλιμάκιο, υπάρχει μάλλον κλιμάκιο, δεν ξέρω αν έφυγαν σήμερα, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο ήρθε εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου ακριβώς για να ελέγξει τις προτινόμενες τοποθεσίες. Υπήρξε ένα επεισόδιο χθες στην περιοχή των Μαλάδων. Γιατί είναι μία από τις περιοχές εκεί, ένα κτίριο το οποίο έχει προταθεί.
0: Και εξετάζουν οι αρχές το πώς.
1: Ναι, ναι, και όταν οι περίοικοι λοιπόν αντιλήφθηκαν ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να ελέγξουν το χώρο, ξεσηκώθηκαν, έτσι. Δεν υπήρξαν επεισόδια, αλλά έγινε μια άτυπη διαδήλωση. Ας το πούμε, ναι, έτσι. Ναι, ενημερώθηκε, ναι, και ο Δήμος Ηρακλείου. Υπήρξε και πρωτοβουλία του Δημάρχου. Συντοχρόνως είχε ενημερωθεί και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης. Υπήρξε επικοινωνία, έτσι. Και απλώς ο κύριος Πλεύρης, αυτό που επανέλαβε στον κύριο Καλοκαιρινό, είναι οι προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την κλειστή δομή, η οποία πρέπει να δημιουργηθεί.
0: Εντάξει, κοίταξε, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα. Με ποια έννοια? Ό,τι σου λέει, δεν θες πουθενά, δηλαδή δεν μου υποδεικνύεις, γιατί...
1: Ναι.
0: Προφανώς κανείς δεν θέλει να δημιουργηθεί και να έχουμε εικόνες πριν του 16 στις περιοχές όπως είχαμε στο Αιγαίο. Προφανώς δεν το θέλουμε στην Κρήτη, κανείς μας δεν το θέλει. Απ' την άλλη, έχεις ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό. Βλέπεις ότι υπάρχει μια ένταση στην άφιξη. Οπότε σου λένε και τα στελέχη του Υπουργείου, είτε τα πολιτικά είτε τα περιουσιακά. Θες να τους αφήσουμε αλιμπερτούς? Πώς τους βλέπεις?
1: Αυτό. Αλιμπερτούς είπες, πολύ μου αρέσει.
0: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε στις λέξεις όπως είπες και εσύ πριν.

0: Δήμος με τον Δήμαρχο. Οι προϋποθέσεις είναι τρεις. Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Γιατί δηλαδή μπορεί να βρουν μια περιοχή η οποία όμως είναι κατάλληλη για τουρισμό. Με να είναι κοντά σε μια παραλία η οποία είναι δημοφιλής. Μπορεί να μην είναι οικισμός, αλλά να είναι μια παρθένα παραλία όπου πηγαίνει ο κόσμος.
1: Υπάρχουν περιοχές.
0: Βεβαίως υπάρχουν.
1: Καμία δεν τη θέλει. Καμία περιοχή δεν θα τη θέλει.
0: Αλλά... προϋπόθεση να έχει τις κατάλληλες απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό επίσης. Ναι.
0: Επίσης πολύ βασικό. Δηλαδή είναι τρεις πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες κάποια στιγμή πρέπει να τις σκεφτούμε
1: είναι,
0: όλοι.
1: Γιατί το, το λέει αυτό, ειδικά το τρίτο είναι για να μπαίνουν τα λεωφορεία και να φεύγουν τα λεωφορεία. Δηλαδή...
0: και να έχουν πρόσβαση
1: και ακριβώς, δεν μιλάμε μόνιμη δομή.
0: Μεταφορά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι,
1: πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά, γιατί θα φτάσει πάλι ο καιρός που θα ψάχνόμαστε και τι και πώς.
0: Και ο καιρός καρεγγής.
1: Ακριβώς.
0: Για να πω το σύνθημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα, έτσι. Ότι αν και εφόσον δεν γίνει άμεσα, θα ζήσουμε πάλι φαινόμενα στην Αγία να έχουμε 1000 και 1100 άτομα και 1300.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί θα έχουμε πάλι να αντιμετωπίσουμε
0: τώρα ότι
1: άλλο φόρτο.
0: Η Ηράκλειο και η Ιεράπετρα μαζί
1: είχαν...
0: έδιωξαν προχθές το βράδυ 450 ανθρώπους.
1: Ναι. Φαντάσου να μην έχει χώρο καθόλου.
0: Ο εμπορευματικός σταθμός χωράει 80 και καμιά φορά μαζεύονται και 300.
1: Ναι.
0: Όπως είχε γίνει προχθές πάλι.
1: Μα αυτό
0: δεν χωράνε, σαν τις Αρδέλες είναι οι άνθρωποι μέσα.
1: Και όχι, τίθεται ζήτημα και ασφάλειας για τους λιμενικούς.
0: Και ασφάλειας και υγιεινής.
1: Και για τους ίδιους ανθρώπους που μπορεί να γίνει το παραμικρό. Και, να... και εντάξει, όταν έχεις και συνθήκες εγκλεισμού για πολλές μέρες. Διότι αν δεν υπάρχουν πλοία να χωράνε, ειδικά όταν χωράει σεζόν. Τα πλοία της γραμμής δεν χωράνε τόσο κόσμο. Και συνοστίζονται πάνω από 5 μέρες, μια εβδομάδα οι άνθρωποι. Αρχίζουν και ξεγείρονται και οι ίδιοι. Δηλαδή, κάντε το δικό σας.
0: Φυσικά,
1: όλοι.
0: Φυσικά.
1: Οπότε, όλα αυτά είναι το θέμα. Να γίνει ένας χώρος τέτοιος για να μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοια πράγματα.
0: Και υπάρχουν κοινωνικές ομάδες διαφορετικές, οι οποίοι διαπληκτίζονται πολύ εύκολα για ποιοι λόγους. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουμε.
1: Δεν επιτρέπεται οι άνθρωποι αυτοί να σηκώνονται από το πάτωμα. Δηλαδή, σκέψτε το λίγο. Ναι. Κάντε το λίγο δικό σας όλοι όσοι το βλέπετε λίγο διστακτικά. Ναι. Δεν επιτρέπεται να σηκώσει το πάτωμα επί μία εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μην πω που πας για τουαλέτα και που πας για μπάνιο και τι τρως και πώς τρως.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο ένας πάνω στον άλλον. Λίγο κάνετε το δικό σας. Τα είχαμε πάθει όλοι ταράκουλο, όχι τώρα, μην λέμε. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει κάτι σύντομα.
0: Αυτό όσον αφορά το μεταναστευτικό, δεν έχουμε τώρα μέχρι στιγμής κάτι άλλο περικλήμου. Δεν ξέρω αν.
1: Ό,τι προκύψει μας ενημερώνει.
0: Νιώθεις ικανοποιημένος από τις ειδήσεις
1: από τη συνομιλία μαζί σου πάντα. Και τίποτα να μην είχες να μου πεις. Και μόνο που ξεκίνησες με την Αντιγόνη και την Eurovision. Έκανες σχόλιο σου και
0: Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη και το τραγούδι ξαναπες το.
0: Τζάλα.
1: Τζάλα. Ωραία, τέλεια.
0: Όχι τζάλα που το λέω.
1: Όχι.
0: Τζάλα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην Κύπρο. Όσο το πει, άλλες δύο φορές να το πει, θα το πιάσω κανονικά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα αύριο το βράδυ στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
0: Άντε, επειδή είσαι και φανατικός, σου εύχομαι καλή απόλαυση.
1: Ναι, αύριο θα είναι. Θα έχω πίεση 22 βέβαια, αλλά εντάξει, καλά.
0: Θα ανεβαίνει πίεση με
1: τη Eurovision. Την ώρα της ψηφοφορίας είναι δυνατόν.
0: Θα ανεβαίνει ρε παιδί μου με τον Όφη, τον Πλατανιά. Τον Ομπιλιακό, τον Παναθηναϊκό, αλλά για την Eurovision τώρα.
1: Θα τα συζητήσουμε σε άλλη φάση το τι και πώς. Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλά στο Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και Παρασκευή βέβαια σήμερα. Ενημερώνουμε πάντα για τα πολιτιστικά του επόμενου διημέρου και όχι μόνο. Και έχουμε βέβαια αύριο τα εγκαίνια μιας πάρα πολύ ωραίας έκθεσης, καινούργιας έκθεσης, στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Κινδύνεψα μόνο από εξέλεκτες σκέψεις, μας λέει ο Πολυπράγμων, όπως το αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, ο Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και καλώς ήρθατε στην Κρήτη, στα Χανιά. Ξέρω ότι είστε ήδη εδώ, γιατί σε λίγη ώρα έχετε και την επίσημη συνέντευξη τύπου για τα αυριανά εγκαίνια. Και για αυτή την έκθεση, η οποία είναι με πάρα πολλά έργα σας, έτσι. 150 έργα, εγκαταστάσεις, animations, comics.
1: Ναι, είναι πάνω από 150 έργα. Όντως υπάρχουν αυτά που λέτε. Υπάρχουν προσχέδια, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν σημειώσεις, βίντεο. Πολύ διαφορετικά μέσα, αλλά είναι μέσα στη δικιά μου διάλεκτα να χρησιμοποιώ έτσι διαφορετικά.
0: Κάνετε πάρα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Και θέλω λίγο να μου πείτε το πώς...
1: Ναι, ξέρετε, όχι, πώς... από ναι. τα παιδάκια εκείνα που από μικρός έκανα πολλά πράγματα και οι γονείς μου λέγανε κάνε παιδί μου ένα πράγμα, αλλά κάνε το καλά.
0: Κάνε το καλά,
1: Και νομίζω ότι σε όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να διαψεύσω αυτόν τον αφορισμό. Ότι πρέπει να κάνεις ένα πράγμα για να το κάνεις καλά.
0: Ένα πράγμα καλά και μετά εντάξει, τα υπόλοιπα λίγο πιο χαμηλά. Ωραίο αυτό που λέτε.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι για μένα ήταν απλά όλα τα μέσα ήταν ένα, γιατί είχα βρει υποδόριες θέσεις στα Seven.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν βλέπω αυτή τη διαφορετικότητα. Και επειδή ξέρω, επειδή διδάσκω κιόλας στο πανεπιστήμιο και ξέρω πως πολλά παιδιά έχουν αυτό το πρόβλημα, ότι
0: το φραγμό
1: κάνουν
0: αυτό,
1: πολύ διαφορετικά πράγματα, νιώθουν όπως ένιωθα κι εγώ. Ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουν, να το πούμε.
0: Ότι δεν πάνε με βάση της ροής αυτής που λέει ότι αυτό το ένα πράγμα το καλό και μετά εντάξει τα υπόλοιπα οκ, αλλά λίγο πιο χαλαρά.
1: Όχι. Το σημαντικό είναι ότι μπορείς να κάνεις όλα.
0: Ό,τι θες.
1: Όλα. Γενικά ό,τι θες, αλλά μπορείς να χρησιμοποιείς διαφορετικά μέσα, γιατί όταν ο ίδιος άνθρωπος διαφορετικά μέσα χρησιμοποιεί, στη ρίζα όλων αυτών των πραγμάτων, στην ουσία ενοποιούνται όλα αυτά και είναι σαν ακτίνες ενός ήλιου.
0: Η σχέση σας με την τέχνη νομίζω είναι λίγο αντισυμβατική σε σχέση με το, έτσι, το πρότυπο που μπορεί να κάποιος να έχει στο κεφάλι του για έναν άνθρωπο που αυτοχαρακτηρίζεται καλλιτέχνης ή είναι καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να μας την περιγράψετε λίγο?
1: Το εύχομαι. Το ελπίζω δηλαδή. Γιατί ξέρετε, είναι πιο ενδιαφέρον να μην κινούμαστε πάνω σε υπαρκτά μοντέλα ή σε γνωστά μοντέλα, να προσπαθούμε να ακούμε τον εαυτό μας και το ρυθμό μας, τον προσωπικό μας ρυθμό, ο καθένας από εμάς. Και αυτός υπαγορεύει έναν συγκρασιακό τρόπο, είτε να ζήσεις, είτε να κάνεις τέχνη, είτε να κάνεις οτιδήποτε. Άρα, το ζητούμενο είναι ο προσωπικός τρόπος. Ο προσωπικός τρόπος μπορεί καμιά φορά να μην μοιάζει με τους άλλους γνωστούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Η έμπνευση από πού αντλείται και ως follow-up ερώτηση, ναι. Τι στόχο έχει? Δηλαδή, καυτηριάζεται λοιπόν, πολλά πράγματα προφανώς από τα έργα. Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, θίγεται αν όχι καυτηριάζεται.
1: Πολύ ωραία το λέτε.
0: Ναι. Τι στόχο έχει όλο αυτό?
1: Λοιπόν, καταρχήν η έμπνευση, να σας πω, δεν είναι κάτι που προηγείται της διαδικασίας παραγωγής ενός έργου. Η έμπνευση είναι κάτι που έρχεται πολύ μετά. Δηλαδή δουλεύουμε, και αυτό κάνω εγώ, δουλεύουμε τα πολύ καθημερινά μου προσωπικά ερεθίσματα.
0: Ναι.
1: Και ίσως με τους γνωστούς μου και πολύ, με τους τρόπους που είμαι εξοικειωμένος, μέχρι μέσα από τη δουλειά να υπάρχει η πρόγευση κάτι νέο. Αυτό είναι η έμπνευση. Δηλαδή, μην τον μπερδεύουμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η έμπνευση είναι μια λάμπα που ανάβει από το κεφάλι του και λέει: θα κάνω αυτό.
0: Δεν έρχεται αυτό. Και μετά πράτηση.
1: Έρχεται μετά από την πράξη, μπράβο. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτα πράττουμε, ακόμα και με τις βεβαιότητες μας, για να προκύψει κάτι νέο. Ακριβώς όπως οι κότες τσιμπολογάνε το πάτωμα, δεν είναι συνέχεια το χώμα, δεν είναι σίγουρο ότι κάθε φορά βρίσκουν σπυρί, αλλά κάποιες στιγμές βρίσκουν.
0: Πολύ ιδιαίτερο. Παραλληλισμός και περιγραφή είναι όμως ωραίο και σαν λογική σκέψη, διότι προφανώς δεν έχει ούτε όρια ούτε σύνορα η τέχνη και ο καθένας την αντιλαμβάνει διαφορετικά, είτε είναι ο παραγωγός αυτής είτε είναι ο θεατής, αυτός που την απολαμβάνει. Για τη συγκεκριμένη έκθεση κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεκτες σκέψεις. Τι σημαίνει αυτό? Και αν όχι, τι σημαίνει? Πώς θέλετε να το εισαγάγετε σαν κάποιον που θέλει
1: λοιπόν,
0: να έρθει να το δει?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Ελπίζω ότι ο καθένας αντιμετωπίζει αυτό τον τίτλο ως μια ιδέα που μπορεί να την επεξεργαστεί και στην οποία μπορεί να προβάλλει κάτι από τον εαυτό του. Όλοι έχουμε κινδυνεύσει από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Όπως επίσης έχουμε στοιχήσει πιθανά και από σκέψεις άλλου τύπου.
0: Έχουμε, συγγνώμη, δεν ακούστηκα καθαρά, να πείτε το.
1: Μπορεί να έχουμε ευτυχήσει κιόλας.
0: Ευτυχήσει, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Σκέψεις. Για μένα αυτός ο τίτλος διεκδικεί την αυτάρκειά του. Δηλαδή είναι ένας τίτλος που τον έφτιαξα σαν έργο. Σαν ένα έργο που μπορούμε να το δείξουμε από το ραδιόφωνο, ας πούμε. Είναι ένα λογοτεχνικού τύπου έργο, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Και ενώ η έκθεση τον έχει ανάγκη, γιατί είναι μια εκθέση που κοιτάζει προς την πορεία μου προς τα πίσω, ο τίτλος δεν έχει ανάγκη απαραίτητα την έκθεση. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει μόνος του, γιατί έχει την αυταρχία του, τέλος πάντων.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Και νομίζω είναι τρικαδόρικο, διότι είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει ίσως να βλέπουμε, ακόμα και στην ίδια τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
1: Ναι.
0: Αύριο τα εγγένεια, έτσι, αύριο το απόγευμα.
1: Ναι, στις 7:30.
0: Εκεί στους χώρους της Δημοτικής Πινακοθήκης, στην Οδό Χάλιδων, και θα κρατήσει αρκετό διάστημα.
1: Θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Άρα ελπίζω να πήγε αρκετός κόσμος. Δεν έχω ξαναεκθέσει τα Χανιά, οπότε οι Χανιώτες θα δουν δικιά μου δουλειά πρώτη φορά και έτσι μαζεμένοι. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή αυτή η πρόσκληση που έγινε αυτή την ακοθήκη. Να το πούμε αυτό, γιατί είστε μια πόλη που μυρίζει πολιτισμό.
0: Έχει, αυτό είναι αλήθεια, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σε όλες τις εκφάνσεις του.
1: Σε αντίθεση με την πόλη από την οποία έρχομαι, που είναι ο Βόλος, που έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτά τώρα είναι άλλα ζητήματα. Ευχαρίστω να σας ξαναφιλοξενήσω να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Γενικώς για το που πάει ο κόσμος μας. Γιατί βλέπω ότι έχετε και αυτή την διάθεση και καλώς την έχετε. Να πούμε επίσης ότι είναι η έκθεσή σας επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου.
1: Είπαμε και νωρίτερα. Έχει κάνει μια εξαιρετική επιμέλεια και έχει ξοδέψει πολύ χρόνο γι' αυτό. Σήμερα πήραμε στα χέρια μας και τον κατάλογο της έκθεσης, που είναι ένα μικρό κόσμημα, 260 σελίδων, όχι πολύ μικρό.
0: Αρκετά μεγάλος, ναι.
1: Μεγάλος, ναι. Αυτά.
0: Μεγάλο, εντάξει, εφόσον όμως ξεπερνάτε και τα 150 έργα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η έκθεση είναι ανάλογη και της έκθεσης.
1: Ναι, και περιέχει περισσότερα από αυτά τα έργα, δηλαδή είναι μια αναδρομή σε ολόκληρη τη ζωή μου.
0: Πολύ ωραία. Να ευχηθώ καλή αρχή, καλή πρεμιέρα αύριο για την έκθεση, η οποία θα μας έχει, θα μας συνοδεύει μέχρι και τις αρχές Οκτώβρη. Θα την έχουμε, θα την απολαύσουμε και θα την απολαύσει και πολλοί κόσμος εκτός Χανίων. Αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται και ψάχνουν να βρουν κάτι διαφορετικό, είναι και το σημείο που βοηθάει πολύ. Οπότε να το γνωρίζετε και αυτό κι εσείς. Ναι. Και καλή αρχή, και εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
1: Σας περιμένουμε όλοι να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο οποίος έχει την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», η οποία ξεκινάει αύριο στην πινακοθήκη του Δήμου Χάνιων και θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Η ΕΡΤ, βέβαια, Χάνιων, είναι υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας.

Λοιπόν, και κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά, χαρασκευούλα είναι, ξαναλέμε, οπότε θα φύγουμε κι εμείς έτσι όμορφα να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Να πούμε βέβαια, εννοείται, ότι αύριο η ΕΡΤ 1 και το ΕΡΤΦΛΙΞ και το ΕΡΤ Κόσμος θα μεταδώσουν τον τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ με την συμμετοχή της Ελλάδας, νομίζω έκτος αν δεν κάνω λάθος εμφανίζεται ο Ακύλας με το Φέρτο, και τη συμμετοχή της Κύπρου στην 21η θέση, στη σειρά εμφάνισης εννοώ, που βέβαια εννοείται ότι έχουμε τις καλύτερες προσδοκίες, θα πάει πολύ καλά και το δικό μας τραγούδι και ευχόμαστε και το κυπριακό. Πλασάρεται ψηλά, η αλήθεια είναι αυτή, να τα λέμε και αυτά. Είναι πολύ ψηλά. Φιλανδία μπροστά, η Ελλάδα ανεβαίνει όμως. Μη σας κάνει έκπληξη αν τη Δευτέρα έρθουμε και έχουμε να πούμε ενδεχομένως πολύ πολύ ευχάριστα νέα. Μπορεί και να έχουμε τα καλύτερα νέα. Θα δούμε. Θα δούμε. Συντονιστείτε αύριο. Θα είναι καρδιοχτύπη από ό,τι βλέπω εδώ και από ό,τι καταλαβαίνω από τα προγνωστικά. Και βέβαια τις καλύτερες ευχές μας από όλη την ΕΡΤ στον Ακύλα και στην ελληνική συμμετοχή. Καλή σας ημέρα σε όλους. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Δευτέρα πάλι. Καλά να είμαστε. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του Ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπόρου, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιώς 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης στην κονσόλα του ήχου, ο Παράσκος Χαραλαμπάκης στη γραμματιακή υποστήριξη, η Ελένη Ξυλούρη. Ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι, το πρωτάθλημα της Super League όσον αφορά τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και 5 έως 8 την Κυριακή. Απομένουν ακόμα δύο αγωνιστικές, αυτή του Σαββάτου για τα play-out και της μεθεπόμενης Τετάρτη, που εκεί γίνεται πραγματική μάχη. Αν υποθέσουμε ότι η Al Novibet είναι με το 1,5 πόδι στην Super League 2, τότε Αστέρας Τρίπλης και Πανσεραϊκός μάχονται να αποφύγουν την άλλη θέση. Θα δούμε τι υπάρχει για το μάτς Κυριακής Όφη Βόλος, τελευταίο παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα μάτς που θα γίνει βεβαίως και κλεισμένο των θυρών, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, φίλες και φίλοι, είναι τι έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Λεβαδιακό σε ένα παιχνίδι Grand Guignol. Όφη το έχασε στις καθυστερήσεις με 3-2 σε ένα μάτς που αρνητικός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο διαιτητής από την Λέσβο, ο κύριος Κουκούλας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στην συνέχεια. Στην Super League 2 ο Νίκος Νιόμπλιας φαίνεται να βαδίζει ολοταχώς για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Χανίων, ενώ οι επενδυτές από την Κύπρο αναμένεται λίαν συντόμως να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε και τα μπαράζ ανόδου την τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι από τον πρώτο όμιλο οι ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία. Από τον δεύτερο όμιλο, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Άρης Πετρούπολης είναι η μία, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τη δεύτερη θέση, καθώς υπάρχει και η διακοπή του αγώνα του ΠΑΣ Πύργου με τη Ζάκυνθο, όπου δεν έχει βγει οριστική απόφαση από την ΕΠΟ. Ολοκληρώνεται και το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου με ενδιαφέρον για την 300η και τελευταία αγωνιστική. Αν οι μοίρες δεν λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ, τότε η πέμπτη θέση παίζεται ανάμεσα στην Τίλισο και την Φεστό. Πάμε και στην προημιτελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Βόλεϊ Ανδρών K18, όπου η ΓΕΗ έχει μία ήττα από τον Όπκι Φυσιάς 3-2 σετ και μία νίκη χθες και έρθει στον Πανιόνι με 3-0 και σήμερα παίζει με την Άθληση Μυτιλίνη στις 12.30. Πάμε και στην προημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών K18, και εδώ ο Κίδων που εκπροσωπεί την Κρήτη έχει μία ήττα στην πρεμιέρα από τον Ισιακό με 3-2 σετ και μία νίκη χθες επί της Γυμναστικής Ένωσης Παναχαϊκής με 3-1, ενώ σήμερα στις 2 θα παίξει με τον Αθλητικό Σύλλογο. Πέρα τα παιχνίδια της προμηθευτικής φάσης στο βόλεϊ γυναικών K18 γίνεται στο Αθλητικό Κέντρο Λυσίων Αντώνης Φώτσης, ενώ για το πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών K18 τα μάτσα που γίνονται στο κλειστό γυμναστήριο στο Ζιρίνιο. Υποβάσκει ο ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου στην Α2 πόλο γυναικών, καθώς έχασε από την Ναυτική Ένωση Πατρών με 14-5 την προηγούμενη Τετάρτη, προχθές Τετάρτη, έτσι υποβάζεται στην Α2 γυναικών, ενώ στο Α2 των ανδρών Ναυτικός Όμιλος Χανίων, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης με 12-21, τον υποδέχθηκε Κυριακή στις 5 στο Κολυμπητήριο Ηρακλείου και με νίκη πατά γερά στην κατηγορία, στην Α1 κατηγορία.

0: Στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, προκύπτει μια σοβαρή είδηση για τον Όφη, καθώς όπως δίνουν τα πράγματα, ο Γιάννης Καλμαζίδης, παρότι είχε συμφωνήσει να συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στην κριτική ομάδα, όπως δίνουν τα πράγματα, ναυαγεί η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθώς ο Γιάννης Καλμαζίδης έχει δεχτεί μια δυνατή πρόταση από οικονομικής πλευράς από τον Ζαόν, την ομάδα της Κηφισιάς. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον Όφη. Ήδη συνεχίζεται ο σχεδιασμός της ομάδος από τον Όφη, έχουν αποχωρήσει ο Σταθέλος και ο Συναδεινός. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στον Όφη και στο μάτς που έγινε την Τετάρτη στην Λιβαδιά, εκεί όπου Όφη, κάνοντας ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Θανάσης Ανδρούτσος με ένα δυνατό σούτ από την περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω δοκάρι του Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα του. Έγινε έτσι το 0-1. Τρίτο γκολ για τον Θανάση Ανδρούτσο, τον 29χρονο μέσο του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος έχει και μία assist με την φανέλα του Όφη την φετινή αγωνιστική περίοδο. Και στο 37 ο Έντι Σαλσέδο με κεφαλιά θα κάνει το 0-2 από κόρνερ του Σεγγέλια. Δέκατο γκολ για τον Ιταλοκολομβιανό επιθετικό του Όφη στο πρωτάθλημα, έχει και δύο assist, ενώ έχει πετύχει και τρία γκολ στο κύπελο. Δηλαδή ουσιαστικά ο Σαλσέδο με την επίδοσή του αυτά τα 13 γκολ ισοφαρίζει μια επίδοση που είχε όντας ποδοσφαιριστής της ΚΑΠΑ 19 της Ίντερ, είχε σημειώσει 13 γκολ σε μια χρονική περίοδο στην οποία έπαιζε με την φανέλα της ΚΑΠΑ 19 της Ίντερ. Τα γκολ όμως αυτά δεν ήταν αρκετά, καθώς έβαλε το χέρι του διαιτητής ένας κύριος Κουκούλας, ο οποίος το 44 απέβαλε με αυστηρή κόκκινη κάρτα τον Καραχάλιο για φάουλ που έκανε επί του βήχου. Στο 54 είχαμε ένα ανύπαρκτο φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού. Στην εκτέλεση του φάουλ από τον Μπάλτσιο, ο Παλάσιος έδωσε στον Όσμπολτ, ο οποίος σκόραρε, όμως μετά από δεκάλεπτη εξέταση στο VR, το γκολ ακυρώθηκε ως offside επειδή ο Κρίσμανιτς εμπόδιζε, ο Λιάγκας εμπόδιζε τον Κρίσμανιτς να μαρκάρει τη φάση και τον ποδοσφαιριστή. Και στο 90 είχαμε πέναλτι μέσω VAR, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδιακός, πέναλτι που εκτέλεσε ο Ζέγκοβιτς, απέκρουσε προσωρινά ο Χριστογιώργος, πήρε το ριμπάν ο Ζέγκοβιτς και έκανε το 1-2. Τρίτο γκολ για τον Όγγεν ο Ζέγκοβιτς, τον 32χρονο επιθετικό της ομάδας της Λιβαδιάς. Στο 94 είχαμε δυνατό σουτ του Γιώργου Νίκοα έξω από την περιοχή και έγινε το 2-2, πρώτο γκολ για τον 27χρονο μέσο της Λιβαδιάς. Και στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε τον Φαμπρίτζιο Πρεντρόζο, τον πρώτο σκόρε του Λεβαδιακού με 13 γκολ, 34χρονος Αργεντινός με κεφαλιά από σέντρα του Βίχου, θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ένα παιχνίδι που είχε τη σφραγίδα του διαιτητή της ένας του κυρίου Κουκούλα, ο οποίος πραγματικά ήταν, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν συνηθίζομαι να κάνουμε κριτική, έντονη κριτική στους διαιτητές, αλλά πραγματικά ο διαιτητής αυτός, ο οποίος είναι υποψήφιος να υποβιβαστεί στην Super League 2, τα έκανε θάλασσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον τρόπο που σφύριζε τον αγώνα. Μάλιστα ήταν έξαλλος και και ο Χρήστος Κόντης, που είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδος από την αντιμετώπιση που είχαν από την διαιτησία. Πρέπει βεβαίως και εδώ να πούμε ότι παρόλα αυτά δεν γίνεται μια ομάδα όπως Όφη να δέχεται 3 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού και να μην μπορεί να παίρνει ένα θετικό αποτέλεσμα, έστω και την ισοπαλία, αν και προηγήθηκε 2-0. Είναι η διαιτησία σίγουρα το μεμτό σημείο του παιχνιδιού, ένα σοβαρό θέμα, αλλά από εκεί και πέρα και Όφη έπρεπε να διαχειριστεί, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 44, την εξέλιξη του αγώνα και να μπορέσει να φύγει από τη Λιβαδιά τουλάχιστον με ένα θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές του. Θα μείνουμε όμως εμείς στο παιχνίδι αυτό, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης μετά την λήξη του παιχνιδιού, έξαλλος ο τεχνικός του Όφη, να τα βάζει με τον, και δικαιολογημένα με τον διαιτητή συνάντηση, τον κύριο Κουκούλα από τη Λέσβο.
1: Ένα παιχνίδι, ήταν μάλλον ένα παιχνίδι, ναι, για, έτσι όπως το έβλεπα εγώ στα δικά μου τα μάτια, με ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο δικό μας, το έβλεπα για 0-3-0-4, ένα παιχνίδι που ήμασταν, είχαμε πλήρως τον έλεγχο, χωρίς να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, αλλά ξέραμε τι κάνουμε, ξέραμε που θέλουμε να χτυπήσουμε, είχαμε πάρα πολλούς χώρους, βγάλαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δεύτερες, τρίτες, και αυτό το παιχνίδι δυστυχώς κάποιοι το καταστρέψανε, το κάνανε, δεν μπορώ να πω τη λέξη, κάνανε ένα παιχνίδι όπως το είδατε εσείς, με εντάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, με κάρτες κόκκινες, έβγαζα τους παίκτες κάθε κίτρινη που έδινε ο διαιτητής, τον έβγαζα στο λεπτό, γιατί ξέρω θα τον έβγαζε σε 2-3 λεπτά, τον έβγαζε έξω. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι, γιατί με αυτόν τον τρόπο που παίζανε οι διαιτητές σήμερα, εγώ πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Με το ζόρι να χάσεις δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είναι καλύτερος άλλος να χάσω και θα το παραδεχτώ και από μπράβο σας, είναι καλύτερος. Αλλά έτσι με το ζόρι δεν γίνεται. Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα. Αισθάνομαι περίεργα για τους παίκτες μου, γιατί είχαμε έρθει εδώ με πολύ όρεξη. Θέλαμε να κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μια πολύ καλή ομάδα, το Λεβαδιακό, που έχει δείξει απίστευτη σταθερότητα όλη τη χρονιά. Και πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι ωραίο, αλλά έπρεπε να ήταν το παιχνίδι μεταξύ του Λεβαδιακού και του Όφη. Όχι κάποιον άλλον. Πραγματικά το πέναλτι, κάτι φάουλα. Ο Παλάσιος είχε κάνει 8 φάουλ, δεν πήρε κάρτα. Εμείς ακουμπάγαμε κίτρινη. Πραγματικά είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδοσφαίρο. Δεν είμαι χθεσινός. Και καταλαβαίνω συμπεριφορές. Σήμερα δεν θα κερδίσουμε το παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Καταλαβαίνω συμπεριφορές. Δεν ξέρω γιατί. Οκ, συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό, κέρδισε 3-2. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, έτσι είπε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντης. Υπήρχε αναβρασμός μετά την λήξη του αγώνα. Πάντα τα μάτσα του Όφη με το Λεβαδιακό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν η έκτη φετινή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, σημειωτέων σε αυτές τις 6 συναντήσεις. Όφη έχει ισάριθμες αποβολές. Έχει 6 αποβολές. Δεν ξέρω αν είναι αυτό τυχαίο ή δείγμα της έντασης ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά σε αυτά τα 6 παιχνίδια Όφη έχει 6 αποβολές έναντι μία στις Λιβαδιά. Στο πρώτο μάτσο, το 4-0, είχαν αποβληθεί ο Χριστογιώργος και ο Νους. Στην συνέχεια στα μάτς του Κυπέλου είχε αποβληθεί ο Σαλσέδο στο 0-1 όταν ο Όφη προκρίθηκε στον τελικό, αποβλήθηκε ο Καραχάλιος, είχαμε την αποβολή του Νους στο πρώτο μάτς του Κυπέλου μαζί με τον Λοντίγκιν. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχουν ένταση στα παιχνίδια αυτά, ένταση που την είδαμε και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Λιβαδιάς, όπου διαδραματίστηκαν διάφορα μετά το τελικό σφύριγμα από τον διαιτητή, τον κύριο Κουκούλα. Είχαμε λεκτικές κατέρωθεν αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Νίκος Παπαδόπουλος αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού.
2: Νομίζω ένα κακό πρώτο ημίχρονο και λόγω του αέρα ευθυνδιαστήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν ένας μονόλογος και κερδίσαμε το παιχνίδι. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, με 10 παίκτες ο αντίπαλος και λόγω του ανέμου βάλαμε όλους πιο επιθετικούς παίκτες. Προσπαθήσαμε να φέρουμε την μπάλα καλύτερα στο κουτί μέσα. Μέχρι κάποια στιγμή δεν το κάναμε σωστά. Νομίζω όμως ότι υπήρχε ένας εκνευρισμός, μια απογοήτευση από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά η υπομονή και η επιμονή μας έδωσε τους 3 βαθμούς. Αυτό που μένει είναι ένα τελευταίο μάτς που πρέπει να πάρουμε και εκεί βαθμό ή βαθμούς για να τερματίσουμε πέμπτη. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όπως έχουμε κάνει με σεβασμό στο ποδόσφαιρο όλη τη σεζόν. Θα έλεγα ότι πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το ποδόσφαιρο όλοι μας. Να μην έχουμε αλαζονία στις συμπεριφορές μας, να μην βγάζουμε κόμπλεξ στις συμπεριφορές μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να πρεσβεύσουμε το ποδόσφαιρο που έχουμε πρεσβεύσει όλη τη χρονιά και για το τέλος θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια του Νόφη για την κατάκτηση του κυπέλου.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γενικά δεν του πάει η λιβαδιά του Όφη, αν εξαιρέσουμε το φετινό αγώνα Κυπέλλου που κέρδισε με ένα 0. Σε 17 αγώνες που έχει δώσει Όφη στη λιβαδιά, ο Λεβαδιακός μετράει 10 νίκες. Όφη έχει μόλις 3 νίκες, ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στα τελευταία 7 παιχνίδια στη λιβαδιά, εκτός Κυπέλλου, ο Λεβαδιακός έχει 5 νίκες, ενώ 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Πάμε τώρα στον Θανάση Ανδρούτσο, έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη, όχι μόνο στο παιχνίδι του Λεβαδιακού, αλλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Εσκάτωσε ανανέωση και το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. Πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Έχει και μία assist ο 29χρονος μέσω της κριτικής ομάδος. Πάμε να ακούσουμε τύπο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος και αυτός άφησε εχμές εναντίον της διαιτησίας για τον τρόπο και τα διαφορετικά κριτήρια που αντιμετώπισε τις δύο ομάδες την περασμένη Τετάρτη.
3: Ένα πολύ έντονο παιχνίδι, παρόλο που δεν είχε σημασία, βαθμολογική σημασία, αλλά ήταν έντονο παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις και στο σκορ και βέβαια ήμασταν άτυχοι που μείναμε με 10 παίχτες για πάνω από 45 λεπτά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε και έτσι χάσαμε. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ κρατάω την πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας μου. Γιατί παρόλο που, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κάποια σημασία και βαθμολογική, εμείς κοιτάμε να παίζουμε ως κυπελούχοι, γιατί αυτό είμαστε. Και νομίζω το δείξαμε σήμερα, παρόλο που και ήμασταν άτυχοι και πιστεύω δεν συσσαγωγικά βοηθηθήκαμε καθόλου εξωαγωνιστικά ή από τη διαιτησία. Δεν θέλω να σταθώ εκεί, αλλά είναι κάτι που κι εμείς μέσα, σαν παίχτες, ιδρώνουμε και βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν είναι 50-50. Αυτό μόνο, αλλά συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό, έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Δεν θέλω να μείνω εκεί, απλά κι εμείς μέσα είμαστε ποδοσφαιριστές που θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, έτσι. Αυτό μόνο.
0: Αυτά τον σε φίλες και φίλοι ο Θανάσης Ανδρούτσος, αφήνοντας και αυτό το δικό του αποτύπωμα για τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Πάμε και στη συνέντευξη τύπου, εκεί όπου ο Χρήστος Κόντες είπε ότι 8 κίτρινες και βγάλει στην κριτική ομάδα ο Κουκούλας και όποιος παίκτης του Όφη δεχόταν κίτρινη κάρτα αμέσως τον έβγαζε ο Χρήστος Κόντες, διότι εγκυμονούσε να δεχτεί και κόκκινη κάρτα και να μην την έχει την τελευταία αγωνιστική με τον Βόλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τύπο Χρήστος Κόντες και τη συνέντευξη τύπου.
4: 8 κάρτες καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε παιχνίδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο εξελίχθηκε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πραγματικά δεν θέλω να σχολιάσω άλλο το τι έγινε. Εγώ θέλω να πω ότι κατεβήκαμε σήμερα με πολύ καλή διάθεση, με μια ομάδα που είχε πάρα πολύ όρεξη στο γήπεδο, με μια ομάδα που ξεκίνησε να παίζει αυτό που θέλουμε και να δημιουργεί ευκαιρίες. Βάλαμε 2 γκολ, μπορούσαμε να είχαμε βάλει άλλα 2 στο πρώτο ημίχρονο, δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Μέχρι τη στιγμή της κόκκινης κάρτας. Μετά από εκεί και πέρα, τι να σχολιάσω. Ένα παιχνίδι που ακουμπάγαμε τον αντίπαλο, φάουλ. Είμαι, σας λέω, 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω τους διαιτητές ούτε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια πρέπει να ξέρουν πώς πρέπει να διαχειριστούν. Νομίζω, το είπα ξανά, ότι σήμερα έπαιζε ο Λεβαδιακός και ο Όφη, δύο ομάδες που έχουν δείξει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο φέτος. Αλλά έπρεπε σήμερα να κερδίσει ο Λεβαδιακός για κάποιο τρόπο. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης. Κρατάμε την τελευταία ατάκα ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να κερδίσει οπωσδήποτε ο Λεβαδιακός το μάτς με τον Όφη την περασμένη Τετάρτη. Πάμε σε ένα άλλο ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Έντι Σαλσέδο, τον 25χρονο Ιταλοκολομβιανό επιθετικό του Όφη, ο οποίος ισοφαρίζει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, καθώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, όταν ήταν παίκτης της K19 της Ίντερ την περίοδο 2018-19, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, είχε πετύχει 13 γκολ σε 35 παιχνίδια. Φέτος έχει 10 στο κύπελο, 10 στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Όφη. Δεύτερος είναι ο Τιάγκο Νούς με 10 γκολ. Τρίτος ο Ταξιάρχης Φούντιζ με 9 και τέταρτος ο Χουάν Νέιρα με 4 τέρματα. Να πούμε ότι γενικά ο Ντεσαλσέδο με τη φανέλα του Όφη μετράει 19 γκολ και 5 ασίστ από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ντεσαλσέδο για το μάτς με τον Λεβαδιακό, αλλά και για τη δική του επίδοση.
5: For me, I tell the truth. For me, it's not normal because all the year we saw this happening and I don't know why, but I don't care now. And I think all the end we are a good team. We play very good, and this is what I think.
6: Γι' αυτόν θα πει αυτό που νιώθει. Αυτό δεν είναι normal. Του είδαμε όλη τη χρονιά συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά γι' αυτόν είμαστε μια πολύ καλή ομάδα.
5: I'm happy because we achieved something very, very good, and I think this inside. But I don't know why this happened against us. I told before every year we suffer these things, but it's okay. Now it's finished, so it's okay.
6: Ουσιαστικά απάντησε στο προηγούμενο ερώτημα και πάλι ότι δεν ξέρει γιατί σημαίνει αυτό σε εμάς. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και αυτό. Απλά the question was now, the second question, that we have a very good year. So we won the cup.
5: Yes.
6: And why you think we succeed? What was the reason of success?
5: We succeed because we are a good group. We training 100% every day. We give everything, and this is for me the good things.
6: Γιατί είμαστε ένα καλό group, κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα 100%, δίνουμε τα πάντα και αυτός είναι ο λόγος.
5: No, we will work a lot and nothing. We try to do the same than we do this year and more. So.
6: Θα δουλέψουμε πολύ και τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο, να επαναλάβουμε αυτό που κάναμε φέτος και ακόμα παραπάνω.
0: Αυτά το είναι ο Ντε Σαλσέδο. 13 γκολ έχει πετύχει φέτος. Ο Ιταλοκολομβιανός επιθετικός του Όφη 10 στο πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο. Και είναι ο παίκτης που έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα για τον Όφη σε μία σεζόν μετά την επάνωδο της ομάδος στην Super League το καλοκαίρι του 2018. Μέχρι πρότινος είχε τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τον Τιάγκο Νούς που πέρυσι είχε φτάσει στα 12 γκολ, αλλά και με τον Ζωάο Φιγκεϊρέντο τη σεζόν 2019-20 που Όφη βγήκε στην Ευρώπη. Με ένα γκολ ακόμα, αν το πετύχει στο μάτς με το Βόλο, θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει το προβάδισμα, όπως και ο Νούς έχει θεωρητικά την πιθανότητα να τον πιάσει, καθώς φέτος έχει πετύχει 10 γκολ, φτάνοντας μάλιστα να σκοράρει 4 γκολ σε ένα παιχνίδι. Μένουμε στο παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι, και πάμε ξανά στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που κι αυτός κατά κάποιο τρόπο είχε μια ιδιαίτερη ένταση και ήταν συναισθηματικά φορτισμένος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, φαντάζομαι για λόγους που έχουν να κάνουν και από το πέρασμά του στην κριτική ομάδα και από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει μια μερίδα φίλων του Όφη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Παπαδόπουλος.
7: Είμαι από αυτούς που έχω πει πολλές φορές συγχαρητήρια στους αντιπάλους. Είμαι από αυτούς που έχω πει πολλές φορές και ειδικά στους αντίπαλους Έλληνες προπονητές συγχαρητήρια, όπως θα το κάνω ακόμη μια φορά και θα δώσω συγχαρητήρια στον Όφη και στον συνάδελφό μου για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ίσως αν, και το λέω ειλικρινά γιατί πάντα θέλω να είμαι ειλικρινής, αν δεν με πονούσε το κομμάτι της, το ότι η ομάδα μας δεν οδηγεί η θέση της ευρωπαϊκό εισιτήριο, ίσως θα ήμουν και από αυτούς τους πρώτους που θα χαιρόταν με την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα αυτή, γιατί όπως ξέρετε την έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, 10 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, 2 χρόνια σαν προπονητής, αλλά λόγω του ότι δεν οδηγεί σε ευρωπαϊκό εισιτήριο η πορεία μας, μας στεναχώρησε. Και πάλι συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλλου και πάλι συγχαρητήρια, γιατί ξέρω ότι κάποιοι, ίσως συνάδελφοί σας, εσκεμμένα βγάζουν αρνητικά δημοσιεύματα για το πρόσωπό μου και βγάζουν το κόμπλεξ τους απέναντί μου. Συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου, αν δεν το καταλάβανε.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο Νίκος Παπαδόπουλος σε συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα θέμα από τις προηγούμενες αναμετρήσεις του Όφη με τον Λεβαδιακό. Πρέπει να το διαχειριστεί και ο Νίκος Παπαδόπουλος, να μην δίνει ιδιαίτερη βάση σε κάποια δημοσιεύματα, εν πάση περιπτώσει φήμες κτλ. Διότι έχει γράψει τη δική του ιστορία. 10 χρόνια ποδοσφαιριστής του Όφη, 2 χρόνια προπονητής, ανέβασε την ομάδα στην Super League. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένθεκα κήθεν ηρεμία και να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να αποκτήσει μια κανονικότητα και πάλι η σχέση του Όφη με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Στο άλλο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής για τον Group 5 με 8, ο Άρης, ο οποίος πέτυχε την τέταρτη διαδοχική του νίκη, κέρδισε εκτός έδρα στο Βόλο, κυριακάτικο αντίπαλο του Όφη, με 2-1, με γκολ που σημείωσαν στο 21 ο Μάρτιν Χόγκλα, στο 53 με αυτογκόλ ο Θανάσης Τριανταφύλου, ο Άρης προείχε 2-0, για να μειώσει το 54 ο Λάζαρος Λάμπρου, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός του Βόλου, που είναι και πρώτο σκόρερ της Θεσσαλικής ομάδος με 7 γκολ. Να πούμε ότι δοκάρι για τον Άρη, δοκάρι για τον Άρη είχαν ο Λορέν Μωρόν και ο Τίνο Καντεβέρε. Στην βαθμολογία για το Group 5 με 8, ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς στην 5η θέση, έκτος ο Άρης με 28, Όφη 7ος με 20 βαθμούς, 8ος ο Βόλος με 17. Όφη λοιπόν την τελευταία αγωνιστική έχει να υπερασπιστεί πλέον την 7η θέση, διότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Την έκτη θέση ο Άρης έχει φύγει 8 βαθμούς. Ο Όφη, ο οποίος δεν έχει κερδίσει το Βόλο στα 3 μάτς που έχει δώσει φέτος, δεν έχει κερδίσει, δεν έχει νίκη απέναντι στο Βόλο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Βόλου. Τώρα για τις θέσεις 1-4, ο Ολυμπιακός απέκτησε σοβαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Όμως και εδώ όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 1-0 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου του Ροντινέη, καθώς

Όλα όμως θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή, καθώς έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τώρα όσον αφορά τα play-out, εκεί δείχνει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Ατρόμητος και Βισχαία Πανετολικός πατούν στην κατηγορία. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ δύσκολα θα παραμείνει στην κατηγορία, είναι με το 1,5 πόδι όπως δείχνουν τα πράγματα. Είναι και με τα δύο πόδια στην Super League 2, καθώς δεν προλαβαίνει τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έχει 32 βαθμούς, πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό. Δύο αγωνιστικές απομένουν ακόμα. Να πούμε στα μάτς που έγιναν την Τρίτη, να τα επαναλάβουμε: Αστέρπολης Πανσεραϊκός 1-0 και Βισχαία Ατρόμητος 0-3, Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στη βαθμολογία Ατρόμητος 1 με 43 βαθμούς, η Κηφισιά 10 με 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και Άλλη Νόβιμπετ 27 βαθμούς.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί την τελευταία αγωνιστική στα play-off 1 έως 4 και 5 έως 8 στα δύο γκρουπ αυτά. Τα play-out έχουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του με το Βόλο την ερχόμενη Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Μπάντα για τον Νέιρα. Ο Νέιρα θα κάνει την κάθε για τον Γιούγκ. Ο Γιούγκ πατάει για τον Νους, το πλασέ του Νους. Γκολ! 2-1 Όφι Βόλος με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό για τον Όφι. Ο Γιούγκ πάτησε στο Νους και ο Νους με πλασέ. Θα στείλει την μπάλα πρώτα στην ρίζα της αριστερής κάρτες δοκού του Κόβατς. Θα κουνήσει το δίκτυ του Βόλου, του τέρματος του Βόλου. Όφι Βόλος 2-1.
0: Λοιπόν, Όφι Βόλος την Κυριακή στις 5 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι, ο οποίος δεν έχει κερδίσει το Βόλο φέτος. Τα τρία μάτς που έχουν γίνει, υπάρχουν δύο ισοπαλίες και μία νίκη του Βόλου στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 29 του Νοέμβρη. 1-0 με ένα γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 49 πρώην ποδοσφαιριστή του Όφι. Ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Βόλου με 7 τέρματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Στο παιχνίδι του δευτέρου γύρου, Βόλος και Όφι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με γκολ του Ισέκα στο 65. Προηγήθηκε Όφι με πέναλτι στο 97, ισοφάρισε ο Χουάνπι για το Βόλο. Ενώ στα play-off, το μάτς που έγινε πάλι στο Πανθεσσαλικό, να πούμε ότι προηγήθηκε ο Βόλος με γκολ του Λάμρου στο 69 για να ισοφαρίσει ο Ταξιάρχης Φούντας στο 75 λεπτό. Η τελευταία νίκη του Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο έγινε το Δεκέμβριο του 2024. Ο Όφη είχε συντρίψει το Βόλο 4-0 με γκολ του Φούντα, αυτό γκολ του Καλογερόπουλου και επίσης γκολ του Νους και του Θεοδοσουλάκη. Η τελευταία ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν πριν από 3 χρόνια, το Νοέμβριο, του 24 Νοέμβρη του 2023, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με σκόρερ για το Βόλο τον Γκόμπα που προηγήθηκε 1-0 και αναισοφαρίσει το Ράρισον με ένα πάρα πολύ ωραίο σε 1-1. Και η τελευταία νίκη του Βόλου στο Ηράκλειο έγινε πριν από 5 χρόνια, το Φλεβάρι του 2021, 14 Φλεβάρι του 2021, όταν ο Βόλος είχε κερδίσει 2-1 τον Όφι. Ο Βόλος είχε προηγηθεί 2-0 με γκολ του Περέα και του Δουβίκα, ενώ για την ομάδα του Όφι σκοράρε ο αλλιώς του Μνήμης Καστάνιος στο 63ο λεπτό. Γενικά να πούμε ότι στο Ηράκλειο σε 8 αγώνες είναι τα μάτς έχουν το ίδιο ισοζύγιο. 3 νίκες Όφι, 3 νίκες ο Βόλος και 2 ισοπαλίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Βόλος έχει καλή παράδοση με τον Όφι στο Ηράκλειο, όπως έχει Όφι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Άρα την Κυριακή Όφι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το παιχνίδι, όχι για κανένα άλλο λόγο. Άλλωστε δεν υπάρχει πλέον στόχος για τις θέσεις 5 με 8 και ούτε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά για να κλείσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο το φετινό πρωτάθλημα.

αφήνοντας πέρα από την κατάκτηση του κυπέλου καλές εντυπώσεις και στο πρωτάθλημα. Αρκετά είναι τα προβλήματα για τον Χρήστον Κόντι εν ώψη του κυριακάτικου παιχνιδιού. Δεν θα είστε διάθεσή του τον τιμωρημένο Καραχάλι, ο οποίος αποβλήθηκε στο μάτς με το Λεβαδιακό. Ενώ νοκάουτ είναι και οι τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλες και ο Γιάννης Χριστόπουλος, οι οποίοι δεν έπαιξαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Ενώ θα δούμε πώς θα είναι και ο Χατζηθεοδωρίδης.

Για τον Όφη επίσης, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι το γκολ του Νέιρα στο μάτς με τον Όφη συγκέντρωσε το 18,43% των ψήφων της ψηφοφορίας για το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής και πήρε την τρίτη θέση. Την πρώτη θέση την πήρε το γκολ του Ζήνη της ΑΕ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό ψηφίστηκε ως το κορυφαίο γκολ της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής των play-off του πρωταθλήματος, ενώ επαναλαμβάνουμε το γκολ του Νέιρα στο μάτς με τον Άρη ήρθε τρίτο στην σχετική κατάταξη. Ενώ τη δεύτερη θέση πήρε το γκολ του Γιάννη Γιαννιώτα, επίσης το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη.

Διαιτητής του αγώνα ο Φιβόλος είναι ο Τζίλος από τη Λάρισα, με βοηθούς τον Αρμακόλα από τις Κυκλάδες και τον Πακουρτζή από τον Πειραιά. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Κατσικογιάννης του Ηπείρου. VAR ο Κόκκινος από την Χαλκιδική και βοηθός VAR ο Τσακαλίδης από την Χαλκιδική. Ο Τσακαλίδης, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είτε ως διαιτητής είτε ως VAR έχει αφήσει με αρκετά παράπονα τον Όφη. Ήταν μάλιστα αυτός ο οποίος από το VAR σφύριξε το πέναλτι του Ζέγκοβιτς στο 90 λεπτό και κάλεσε τον Κουκούλα να πάρει να δει τη φάση και να δώσει το πέναλτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Λανουά και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας βάζει τον εν λόγω διαιτή συνεχώς σε παιχνίδια του Όφη. Να πούμε ότι ακόμα εκτός το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο θα παίξουν και Άρης Λεβαδιακός, όπου εδώ θα παιχτεί και η πρώτη θέση στις θέσεις 5 με 8 με διαιτή τον Βαργέτη, ενώ τέταρτος διαιτής είναι ο Δημήτρης Μόσκου από το Λασίθι, από τον Άγιο Νικόλαο. Στην βαθμολογία, επαναλαμβάνουμε, ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, ο Άρης 28, ο Όφη 7ος με 20 βαθμούς και στην 8η θέση ο Βόλος με 17. Όφη με νίκη ισοπαλία παίρνει την 7η θέση της βαθμολογίας. Σε αντίθεση, αν κερδίσει ο Βόλος, θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την 7η θέση και ο Όφη θα τερματίσει τελικά στην 8η. Πάμε και στα play-off, όπου παίζεται η δεύτερη θέση, αυτή την έκτη και τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 1 έως 4. Στις 7.30 την Κυριακή θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, πήρε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Έχει 71 βαθμούς, ακολουθούν Ολυμπιακός με 65, ΠΑΟΚ με 63 και Παναθηναϊκός με 51. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΠ στην Αγιά Σοφιά, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη, ο Παναθηναϊκός που δεν έχει ακόμα νίκη στη διαδικασία αυτή στα play-off, είναι στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή, με διακύβευμα τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Υπενθυμίζεται, ο Ολυμπιακός έχει 65 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 63. Πάμε και στην Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη, γιατί στην ισοβαθμία ευνοείται ο ΠΑΟΚ, άρα θέλει μόνο νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ενώ αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, με ισοπαλία βολεύεται και ο Ολυμπιακός. Πάμε και στα play-out, όπου έχουμε την προτελευταία αγωνιστική, σημαντικά παιχνίδια. Επαναλαμβάνουμε ότι η Λάρισα αποχαιρετά την κατηγορία, αλλά από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή η δεύτερη θέση. Ατρόμητος και Φυσικά και Πανατολικός πατούν γερά στην κατηγορία για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιάς 37, ο Πανατολικός 35 και ακολουθούν 12ος Αστέρας Τρίπολης με 32, ο Πανσεραϊκός 28, προτελευταίος και τελευταία η Λάρισα με 27. Στο πρόγραμμα οι αγώνες θα γίνουν αύριο. 7 η ώρα παίζουν Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά, διαιτής ο Τσακαλίδης και ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Παπαδάης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Επίσης αύριο στις 7 θα παίξουν ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός, διαιτής ο Πολυχρόνης και βοηθός VAR ο Δημήτρης Μόσκου από το Λασίθι.

Πάμε στην Super League 2, φίλες και φίλοι, και ειδικά στα Χανιά. Όλα δείχνουν ότι ο νέος τεχνικός της ομάδας των Χανίων θα είναι ο Νίκος Νιόμπλιας. Μένουν μάλλον μόνο οι ανακοινώσεις. Προσεχώς θα υπάρξει μια συνέντευξη τύπου όπου οι Κύπριοι επενδυτές θα αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Μάλιστα, κάποιος εκπρόσωπός τους είναι ήδη στα Χανιά, ο οποίος και τρέχει όλες τις εξελίξεις για την ομάδα των Χανίων. Μιλάμε για τον Γιώτη Παναγιώτου. Να δούμε λοιπόν πώς θα πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις στην ομάδα των Χανίων για να αλλάξει σελίδα και να μπει στο νέο κεφάλαιο της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Νίκος Νιόμπλιας δείχνουν ότι θα είναι ο νέος τεχνικός στην ομάδα των Χανίων. Ο Νίκος Νιόμπλιας, ο οποίος έχει διατελέσει και πάλι προπονητή στην τρίτη εθνική κατηγορία, όντας τεχνικός του Όφη την περίοδο που η κριτική ομάδα ανέβηκε από την τρίτη εθνική στην δεύτερη, στην Football League τότε. Πάμε και στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης εθνικής γυναικών, 26η αγωνιστική, όπου είδος είναι έξω αγωνιστική, με τη Ρέα να εξασφαλίζει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Ο φάκελος της Ρέα πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, σε αντίθεση με τον Όφη, στον οποίο δεν χορηγήθηκε άδεια στην κριτική ομάδα, ο οποίος όμως Όφη έχει δικαίωμα έφεσης εντός τριών ημερών. Ήταν λυπέστατος ο φάκελος του Όφη και αναμένεται να τον ξανακαταθέσει για να πάρει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 3 στο Δημοτικό Στάδιο Χωράφας της Νέας Ατρομήτου, ενώ η Ρέα την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Οχώρας στις 12 το μεσημέρι θα παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης. Η Ρέα που σιγά σιγά ετοιμάζει το ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Χθες η τελευταία που ανανέωσε ήταν η Μαρία Ρουζάφα, η διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανδόρας. Ενώ επίσης έχουν ανανεώσει η Γλυκερία Νικοπούλου, η Αγγελική Παντερή, η Μαρκουτσά, η Κάλια Βοριά, η Μαρία Κελαϊδή και η Στέλλα Κοτσάκη. Πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ με 69 βαθμούς, ακολουθεί ΑΕΚ με 61, ο Αστέρας Τρίπολης με 51, τέταρτος Όφη με 46, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 45, στην έκτη θέση η Ρέα με 44 βαθμούς. Κυριακή λοιπόν στις 12 Ρέα Αστέρας Τρίπολης και στις 5 Νέες Ατρομήτου Όφη, ενώ αύριο θα παίξουν Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή, Θεόνιο Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλου. Λέγαμε λοιπόν ότι θα παίξουν Θεόνι Τρικάλων Οδυσσέας Μοσχάτου, Βόλος 2004 και ΠΑΟΚ Βόλος. Ολοκληρώνεται και η έκτη αγωνιστική, ολοκληρώνεται μάλλον τα μπαράζ ανόδου της για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς ανεβαίνουν κατηγορία από τον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο τα πράγματα είναι συγκεχημένο. Ο Άρης Πετρούπολης πάντως έχει τον πρώτο λόγο, καθώς έχει διακοπεί το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργου Ζάκυνθος και δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση σε ένα παιχνίδι που έγινε την περασμένη Κυριακή. Στα μάτσα της Τετάρτης, την πέμπτη αγωνιστική, είχαμε Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πανθρακικός 3-2 και Λασόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Και για τον πρώτο όμιλο και για το δεύτερο όμιλο είχαμε Εθνικός Πύργος 2-0, πρώτη νίκη για τον Εθνικό, τον πρωταθλητή στον έκτο όμιλο, όπου μετήχαν οι κριτικές ομάδες, και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Στην βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο, να πούμε ότι ο Πανθρακικός είναι πρωταθλητής με 12 βαθμούς, ακολουθούν ο Απόλλων Καλαμαριάς με 10. Αυτές οι δύο ομάδες θα ανέβουν κατηγορία, θα παίξουν μάλιστα μεταξύ τους. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός την Κυριακή, με ισοπαλία βγαίνει ο Πανθρακικός με νίκη, ο Απόλλων Καλαμαριάς πρωταθλητής, όχι βγαίνει πρωταθλητής, γιατί και οι δύο ομάδες βγήκαν κατηγορία. Στις 4 Κυριακή λοιπόν Ελασσόνα Εθνικός Νέα Κερωμιδίου και την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός για την πρώτη θέση. Για το δεύτερο όμιλο την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Ζάκυνθος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος. Στην βαθμολογία ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς, Εθνικός 5, Ζάκυνθος 5 και τελευταίος ο Πύργος με 5 βαθμούς. Ζάκυνθος και Πύργος πάντως έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, το μεταξύ τους μάτς που διεκόπηκε στο 73ο λεπτό λόγω επεισοδίων και ενώ το σκορ ήταν 1-1.
Στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣ έχουμε την τελευταία αγωνιστική, τη 200η αγωνιστική, που απέκτησε ξαφνικά ενδιαφέρον, ειδικά αν οι μοίρες υλοποιήσουν την απόφασή τους να μην παίξουν στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ. Τότε η πέμπτη θέση είναι ανοιχτή. Θα παίκτει ανάμεσα στην Τίλισο που έχει 41 βαθμούς και την Φεστό που έχει 40. Η Τίλισο υποδέχεται την Θέρισο, ενώ η Φεστό θα παίξει εκτός έδρας με τον όμιλο φιλάθρων Αρκαλοχωρίου. Συνοπτικά, το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣ είναι Μοίρες Άγιος Ιωάννης, Μαραθώνα Ζαρός, Πόη Αστέρας Μυρτιάς, Πόη Αβίτα Νέος Ηρόδοτος, Τίλισος Θέρισος, Δαμάστα Κόρακας Όμιλος Φιλάθρων Αρκαλοχωρίου Φεστός. Στη βαθμολογία ο Νέος Ηρόδοτος είναι πρωταθλητής εδώ και καιρό με 71 βαθμούς. Μάλιστα λέγεται ότι στην ομάδα θα επιστρέψει από τη θέση του Προέδρου ο Μιχάλης Γεωργιάδης. Εξελίξεις αναμένονται τις προσεχείς ημέρες. Ο Όφα είναι δεύτερος με 56 βαθμούς. Οι Μοίρες τρίτη ομάδα με 50 βαθμούς. Ζαρός 49, Πόα Βήτα 44. Νέος Ηρόδοτος, Όφα, Μοίρες, Ζαρός και Πόα Βήτα ανεβαίνουν κατηγορία. Αν οι Μοίρες τελικά υλοποιήσουν την σκέψη τους και δεν κατέβουν στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, τότε την πέμπτη θέση θα πάρει ή η Τίλισος που είναι στην έκτη θέση με 41 βαθμούς, είτε η Φεστός που είναι στην 7η της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή με 40 βαθμούς. Στο βόλεϊ να πούμε την είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του Όφη, καθώς ο Γιάννης Καλμαζίδης μερικές μέρες μετά που είχε δώσει το λόγο του και είχε δώσει και τα χέρια με το Γιάννη Καλμαζίδη ενδεχομένως να μην συνεχίσει την νέα αγωνιστική περίοδο, είχε δώσει τα χέρια του και το λόγο του στον Γιάννη Δανδάλη, τον πρόεδρο του Εραστέχνη Όφη. Ο Γιάννης Καλμαζίδης ενδεχομένως να μην συνεχίσει τον Όφη, καθώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη από οικονομικής πλευράς πρόταση από τον Ζάουν, την ομάδα της Κηφισιάς, και είναι πολύ πιθανόν να αποχωρήσει από τον Όφη. Γεγονός που θα είναι πλήγμα για την κριτική ομάδα, διότι ο Γιάννης Καλμαζίδης τα δύο τελευταία χρόνια έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, ειδικά στην καλύτερη φετινή αγωνιστική σεζόν της ιστορίας του Zen Volley League για τον Όφη. Θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν στην κριτική ομάδα. Τρέχει πάντως το στήσιμο της ομάδας του Όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ήδη αποχώρησαν Συνοδεινός και Σταθέλος. Να πούμε ότι η Volley League του χρόνου θα έχει διπλή κριτική εκπροσώπηση με τον Όφη και τον νέο Όπερ. Και να πούμε ακόμα για τις προημιτελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Volley Ανδρών K18 και Κοριτσιών K18. Στους άνδρες η ΓΕΗ έχασε το πρώτο μάτς την Τετάρτη από την Κηφισιά με 3-2. Κέρδισε όμως χθες τον Πανιόνιο με 3-0 και σήμερα παίζει την πρόκριση στις 12.30 με την άλλη Μυτιλήνη στα μάτς που γίνονται στο Ζιρίνιο. Ενώ ο Κίδων που εκπροσωπεί την Κρήτη στο βόλεϊ γυναικών K18 στην προημιτελική φάση, στους αγώνες που γίνονται στο αθλητικό κέντρο Ηλυσίων Αντώνης Φώτσης. Να πούμε ότι στο πρώτο μάτς ο Κίδων έχασε 3-2 στο tie break από τον Ηλυσιακό, κέρδισε το δεύτερο τη Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκή με 3-1 και σήμερα παίζει την πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς στις 2 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα. Κλείνουμε με πόλο, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου αποχαιρέτησε την Water Polo League γυναικών, καθώς έχασε και το δεύτερο παιχνίδι από την Ναυτική Ένωση Πατρών Τετάρτη στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου με 14-5 και υποβάσκε. Σε αντίθεση με τους άνδρες του Ναυτικού Όμιλου Χανίων, ο οποίος την Τετάρτη στο Ποσειδόνιο κολυμπητήριο κέρδισε τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης με 21-12. Εάν κερδίσει την Κυριακή στις 5 στο κολυμπητήριο Ηρακλείου ξανά τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, τότε πατάει γερά στην κατηγορία και κοιτάζει το σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε και για την Α2 Πόλο των Ανδρών ότι ο Όφη συμμετέχει στα play-out. Μάλιστα έγινε και η κλήρωση στα play-out με την ομάδα του Όφη να δίνει το πρώτο της παιχνίδι 23 Μαΐου με τον Άρη Θεσσαλονίκης εκτός έδρας. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπόρο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα με
το τρίτο ημίχρονο του Σαββατοκύριακου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Γαλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω ρεαλιστικά τις ελπίδες της. Η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι «Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. «Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη». Πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά εξυμποφόρα από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Part-Time Lover, το τραγουδάει ο Steve Wonder και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1985 και είναι ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία. Γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 σε 4 διαφορετικά Billboard Charts ταυτόχρονα, μια επίτευξη που κανείς άλλος καλλιτέχνης δεν έχει πετύχει ποτέ μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό το τραγούδι, ενώ γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1985, ακούγεται ακόμα και σήμερα πολύ πολύ φρέσκο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, είναι Μάιος. Έξω κάνει αρκετή ζέστη, θα έχουμε ανατροπές του καιρού τις επόμενες μέρες και μέχρι τα τέλη Μαΐου, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πάει και έρχεται η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, όλα αυτά θα μπερδεύονται. Η θερμοκρασία πάντως είναι σε καλά ή και σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και αυτό που λίγο μας ταλαιπωρεί είναι η αφρικάνικη σκόνη που φέτος μας έχει επισκεφθεί ουκολίγες φορές. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, σήμερα η Ευαγγελία Μπαλτατζή λείπει, κάνει χρήση της αδείας της, και είμαστε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής να συζητήσουμε για την πολιτική που έχει διανθιστεί από χθες το βράδυ και με τηλεοπτική εσάνς, και στο δεύτερο μέρος απολύτως τηλεοπτικά θα μιλήσουμε για τη Eurovision. Μας χωρίζουν μόνο μία μέρα από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία. Περιμένουμε όλοι ο Ακύλας να το φέρει και θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, τον καλό συνάδελφο και φίλο που τον ακούτε και τον βλέπετε στην δημόσια τηλεόραση, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, ακριβώς για τη Eurovision. Όμως θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος με τα πολιτικά. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς διεξάγεται το απόγευμα το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ένα συνέδριο που μπορεί να μην έχει θέμα εκλογής ηγεσίας, έχει όμως πολλά να πει. Έχει μια ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα ξεκινήσει, έχει μια τελική ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι με την οποία θα κλείσει, έχει αύριο τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις πολλών κορυφαίων στελεχών του κόμματος, κάποια από τα οποία φιλοδοξούν να είναι και δελφίνοι την επόμενη μέρα, αν και όποτε τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τεράστια διαφορά στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Βέβαια από αυτό το συνέδριο θα λείπει για πρώτη φορά στην ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής, και γενικά ένα πρόσωπο πολιτικό που έχει το επίθετο Καραμανλής. Για τον κύριο Σαμαρά δεν συζητάμε, έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον από τον Πρωθυπουργό στην πρωτομιλία του, δηλαδή σήμερα το απόγευμα, να κηρύξει ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μια και όπως λένε οι πληροφορίες θα θέσει σε εγρήγορση και σε εκλογικό συναγερμό και το κόμμα και τον κομματικό μηχανισμό και φυσικά όλους τους βουλευτές, τους πολιτευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα θέμα της μέρας. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τον κακό χαμό που ξέσπασε στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το κίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, δηλαδή στο δημόσιο. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Άξιον 24 το βράδυ, μας έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές που κάνουμε μαζί με τον Γιώργο Πιάρο και την Ελένη Καλογεροπούλου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης επετέθη με σφοδρότητα και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Γεωργιάδη, μίλησε για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, έδωσε τις εξηγήσεις του, επετέθηκε στο μέσο που ανέδειξε το θέμα και μίλησε και για τον δημοσιογράφο που το υπογράφει, τον κύριο Κατακουζινό, είπε ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ότι είναι ψευδώνυμο, και αναφέρθηκε στην περίφημη κομική τηλεοπτική σειρά του Αντένα, το Κωνσταντίνου και Ελένης, είπε ο μόνος Κωνσταντίνος Κατακουζινός που ξέρω είναι αυτός. Και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με το ίδιο χιούμορ, βάζοντας την προεκλογική αντιπαράθεση και τα τηλεοπτικά site. Θα δούμε αν θα μπουν και άλλα και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς το επόμενο διάστημα. Και απαντώντας με τον ίδιο τρόπο, είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βυζάν του Κωνσταντίνου Κατακοζινού, αναφερόμενο σε ένα επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να φιλοξενούμε το Χάρη Ρώμα στην εκπομπή για να μας μιλήσει για όλα αυτά. Εμείς όμως φιλοξενούμε ένα καλό συνάδελφο και πολιτικό συντάκτη, τον Σταύρο Παπαντονίου, που τον διαβάζετε στην Καθημερινή και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή με τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Α, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, θα τον πάρουμε σε λίγα λεπτά. Δεν πειράζει. Θα σας πω επίσης, μέχρι να συνδεθούμε με τον Σταύρο, ότι αυτή την ιστορία την ανέβασε πολύ ψηλά χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι η αλήθεια εδώ στη δημόσια τηλεόραση, διότι αν δεν υπήρχε η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, το δημοσίευμα στο συγκεκριμένο site ενδεχομένως να περνούσε και χωρίς μεγάλους κραδασμούς. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης, που ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται τέτοια πράγματα, το φούντωσε, όπως λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα, το έκανε πολιτικό θέμα. Και το ερώτημα που υπάρχει σε πολλές συζητήσεις πολιτικών και των δύο κομμάτων είναι αν αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια, αν τα δύο κόμματα θα κονταροχτυπηθούν από τώρα και με τέτοιους όρους, και τι θα σημαίνει αυτό για την πολιτική ατμόσφαιρα, πολύ περισσότερο όταν αναμένουμε και δύο νέα κόμματα να εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Το ένα από τα δύο χθες έδωσε και ένα teaser, να το πω έτσι, με τηλεοπτικούς όρους. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε ένα βιντεάκι με AI, μπαίνοντας και αυτή στις νέες τεχνολογίες, προαναγγελίας του νέου κομματός της, που θα γίνει στις 21 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο ξενοδοχείο Ολύμπιον ή εστιατόριο, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είναι. Θυμίζω ότι παλαιότερα η Μαρία Καριστιανού ήθελε να κάνει μια συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε στο Βελίδιο, και αυτό το αποκάλυψε ο τότε σύμβουλός της και συνεργάτης της, ο κύριος Καραχάλιος. Άρα αυτή η επιθυμία της Μαρίας Καριστιανού να μιλήσει στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει πράξη σε λίγες μέρες. Στο βίντεο υπάρχει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς που το αφήνει να πετάξει. Έχει και συμβολισμό θρησκευτικό, αλλά και ευρύτερο, έτσι, πολιτικό το όλο βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει η κυρία Καριστιανού την επόμενη εβδομάδα. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλά από αυτά που θα πει τα έχει επιμεληθεί ο κύριος Γαλανός, ο οποίος θα είναι από τους στενούς της συνεργάτες και ο οποίος προέρχεται από την αριστερά, από το ΚΚΕ. Ήταν κατήγορος εκ μέρους του τότε συνασπισμού στο ειδικό δικαστήριο που δικάζονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και η επιλογή του κυρίου Γαλανού όσον αφορά και το κομμάτι της συγγραφής της ιδρυτικής, ας πούμε έτσι, διακήρυξης, έχει να κάνει με την διάθεση της κυρίας Καριστιανού να ξαναπευθυνθεί στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα ο Σταύρος Παπαντονίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλεγα και πριν, Σταύρο, ότι κανονικά σήμερα, με βάση αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, θα έπρεπε να συνομιλήσω με τον Χάρη Ρώμα. Συνομιλούμε μαζί. Διότι το Κωνσταντίνου και Ελένης έχει την τιμητική του. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και το κόμμα Βυζάν επίσης.
1: Κόμματα 21 Μαΐου Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Χαμός.
1: Ναι, χαμός. Σωστά.
0: Πρέπει τώρα να δούμε σε ποια θα αποδοθεί ο χαρακτήρας της Ελένης Βλαχάκη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα.
1: Δεν ξέρω, να δούμε τα πρόσωπα. Δεν έχουμε τα πρόσωπα ακόμα.
0: Θα αρχίσουμε σε λίγο να αποδίδουμε, θα ψάχνουμε τηλεοπτικά σύριαλ και θα αποδίδουμε ρόλους στην πολιτική σκηνή. Έχει ενδιαφέρον.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, πάντως ένα γενικό σχόλιο, Δημήτρη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ένταση και η γενικευμένη τοξικότητα το οποίο υπάρχει, η γενικευμένη τοξικότητα η οποία υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο διάστημα ποιον τελικά ευνοεί και γιατί.
0: Σωστό.
1: Ευνοεί την κυβέρνηση ότι πολλώνει κάποιο κομματικό ακροατήριο? Δεν είμαι πολύ βέβαιος, να σου πω την αλήθεια. Ευνοεί την κυβέρνηση σε ένα επίπεδο ότι ρίχνει τον κύριο Ανδρουλάκη πιο κάτω και ανεβάζει, ευνοεί το μελλοντικό, το σε λίγο κόμμα του κυρίου Τσίπρας, αυτό που θα δούμε σε λίγο καιρό, να ιδρύεται και επίσημα. Δεν είμαι βέβαιος. Γενικά πάντως επί της αρχής, νομίζω ότι την ξέρεις την άποψή μου, γιατί την έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η υπέρμετρη υπερβολική τοξικότητα δεν βοηθάει γενικά κανένα.
0: Σωστό, βοηθάει τους αντισυστημικούς μόνο.
1: Τους αντισυστημικούς, ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού ενδεχομένως.
1: Ναι, σωστά.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως έχεις δίκιο, αν από τώρα ξεκινήσαμε έτσι και συνεχίσουμε σε ρυθμούς τόσο σκληρού ροκ, σε λίγο θα πλακώνονται και στους δρόμους. Δηλαδή πρέπει κάπου να το ξαναδούνε όλες οι πλευρές, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Στο τέλος ένα κομμάτι του εκλογικού συστήματος θα πει, αφού είστε οι ίδιοι και οι μεν και οι δε, ας πάω να δοκιμάσω το τελείως καινούριο. Και το τελείως καινούριο ξέρουμε ποιο είναι στην παρούσα φάση.
1: Ναι, Δημήτρη, σωστή επισήμανση και θα πρόσθετα.
0: Έστω και αν έχει και αυτό υλικά. Θέματα. Λέω έστω και αν έχει και αυτό υλικά του βαθέως παρελθόντος. Ναι. Διότι τον κύριο Γαλανό που ήταν στο ειδικό δικαστήριο, δεν τον λες τώρα και τελείως καινούριο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Αλλά εγώ θα πρόσθετα και με τι θέματα ασχολούμαστε, γιατί πάλι βλέπω ότι ξεφεύγει το πράγμα από ζητήματα τα οποία αφορούν το ευρύ κοινό και θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του.
0: Σωστό. Τώρα, με αφορμή λοιπόν αυτό που είπες, η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στο συνέδριο, τι στοιχεία θα έχει? Θα αναφερθεί στην υπόθεση Ανδρουλάκη? Θα αναφερθεί στα νέα κόμματα που θα γίνονται? Θα κηρύξει αυτή την άτυπη προεκλογική εκστρατεία που λέμε τις τελευταίες ώρες?
1: Το κυριότερο, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι το τελευταίο, ότι το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα, είναι κυρίως προεκλογικό. Ο βασικός στόχος του Πρωθυπουργού είναι να καλέσει τον κόσμο, τον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά κυρίως το 2023, αυτό το 41%, κομμάτι του οποίου είναι δεδομένο ότι έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα, να το καλέσει και να επιστρέψει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα δεν νομίζω, και το έχουμε πει, το έχουμε γράψει κιόλας, δεν νομίζω ότι έχει άλλες δεξαμενές πλην αυτού του 41%, και είναι απολύτως λογικό, γιατί κάποιος ο οποίος δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023, δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο και ούτε μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2026 ή το 2027. Άρα μιλάμε για ένα κοινό πολύ συγκεκριμένο που είναι το 41%. Από αυτό υπάρχει ένας κόσμος που έχει απομακρυνθεί, είναι σαφές, είναι προφανές. Νομίζω σε αυτό θα απευθυνθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και ένα δεύτερο σκέλος το οποίο θα υπάρχει μέσα στην ομιλία του είναι το ζήτημα της ενότητας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρεις και εσύ, ότι το τελευταίο 20ήμερο τουλάχιστον υπάρχουν εσωκομματικοί τριγμοί στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα οι αντεγκλήσεις για το επιτελικό κράτος, η επιστολή των 5. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πέθανε πάντως η κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το μοτίβο θέλει να συνεχίσει το κυβερνών κόμμα, δηλαδή να κλείσει ζητήματα. Υπάρχει το γεγονός των δύο πρώην πρωθυπουργών, εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος από ό,τι όλα δείχνουν να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση να κάνει κόμμα.
0: Εκτιμάς ότι θα το κάνει τελικά?
1: Προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες, ξέρεις, και υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το αφήνει για τελευταία στιγμή, αφού πρώτα μετρήσει καλά τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις και κατά πόσο υπάρχει χώρος ή περιθώριο. Πάντως οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, στο να το κάνει. Διαφορετική περίπτωση και λόγω πολιτική συμπεριφορά, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση, αλλά και λόγω ονόματος, είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος επίσης δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία το ότι δεν θα παραστεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Καραμαλής κρατάει πιο ήπιους τόνους. Είδαμε και χθες την ομιλία
0: και δεν
1: του
0: πρόκειται να φύγει ποτέ από την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και σίγουρο.
1: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και χθες στην ομιλία που έκανε στην εκδήλωση της ΣΕΚΕ, παρουσία του Κινέζου πρέσβη, είπε μεν τη δική του πολιτική θεώρηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική επί κυβέρνησής του, μίλησε για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν υπήρχε ευθεία.
0: Όχι, αιχμή δεν υπήρχε, αλήθεια είναι αυτό.
1: Της κυβέρνησης. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει αιχμή ότι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφάρμοσε ο ίδιος τότε δεν ισχύει σήμερα, αλλά είναι...
0: Εντάξει, είναι η μεταανάλυση της μεταανάλυσης. Ναι.
1: Είναι πάλι πάντα με τρόπο...
0: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες για την κίνηση του κυρίου Σαμαρά, εκτιμάς ότι η επιστολή των 10 που δημοσιεύθηκε χθες στη Δημοκρατία είναι ένα τέτοιο
1: προάγγελος
0: και αυτά τα στελέχη θα μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά, γιατί έτσι κι αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, έχουν πάει στους Ανέλ, δηλαδή
1: σωστά.
0: Τώρα είναι και λίγο κάπως περίεργο όλοι αυτοί να μιλούν σήμερα για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν την έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: 15 χρόνια μάλιστα το επεσήμανε και η κυβέρνηση, ένας εκ των υπογραφών, ο πρώην υφυπουργός ο κ. Ζώης,
0: είχε πάει με τους Ανέλ,
1: ήταν με τους Ανέλ, είχε παραστεί και σε εκδήλωση του
0: Τσίπρα, σωστά.
1: Του κ. Τσίπρα, οπότε ναι, είναι λογική η αντίδραση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι κατά πόσο αυτά τα στελέχη μπορούν να μιλάνε για την ψυχή της παράταξης, ναι. Γιατί πρέπει να πούμε, την ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, την πορεία της, παρά τις επιμέρους διαφορές που είχε πάντα στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο συμμαγείας κομμάτι το οποίο παρέμενε εκεί και έδινε τη μάχη με όρους εντός κόμματος και χωρίς να φεύγει και να εγκαταλείπει.
0: Και στα πιο δύσκολα οποίο... της η Νέα Δημοκρατία ήταν γύρω στο 18-19%, δεν έπεσε ποτέ κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Ναι, και να δίνει τη μάχη σε ένα κόμμα το οποίο ιστορικά, μην πάμε τώρα πολύ πίσω, είναι πολύ συμμαγές κόμμα, έτσι δεν είναι.
0: Τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό έχει φανεί στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα λέγαμε ότι είναι λογική αντίδραση κυβερνητική.
0: Σωστό. Στην Πυραιώς τι λένε, ανησυχούν για το ποσοστό που μπορεί να τους κόψει ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς η αυτοδυναμία πάει περίπατο και μάλιστα μπορεί να δυσκολευτεί να πιάσει τις πρώτες εκλογές και το 25% που δίνει τον πόνους αυτό το ποσοστό. Η εκτίμηση που υπάρχει στην Πυραιώς ποια είναι?
1: Δημήτρη, φύγει σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, βάζεις το λίγο έτσι το μαχαίρι λίγο στην πληγούλα, να το πω απλά, γιατί παρά το ότι αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση και από την Πειραιώς θέλουν να υποβαθμίσουν και ορθώς πολιτικά, δεν έχω καμία αντίρρηση, το θέμα του κυρίου Σαμαρά και της πιθανότητας να κάνει νέο κόμμα, δεν πάβει η δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά να δημιουργήσει μία απενεχοποιημένη ψήφο προς ένα πρόσωπο το οποίο είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ή εν πάση μια τιμωρητική ψήφο στις πρώτες εκλογές για να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η ψήφος αυτής στις δεύτερες.
1: Σωστό, αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία παιχνίδι. Βέβαια. Γιατί αν το ποσοστό στην πρώτη κάλπη, την πρώτη Κυριακή, είναι αρκετά χαμηλό, εκεί μπορεί να χαθεί λίγο η δυναμική εν ώψη της δεύτερης κάλπης και μπορεί να δημιουργηθούν άλλα πολιτικά δεδομένα. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, φύγει σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πρόβλημα η πιθανότητα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο να υποβαθμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε η συσπήρωση, γιατί αυτό είναι το μείζον,
0: ναι,
1: αυτό θα
0: να μην διαταραχθεί πολύ.
1: Η συσπήρωση να μην διαταραχθεί.
0: Τελευταία ερώτηση. Έχουμε πληροφορίες για την αυριανή ομιλία του κυρίου Δένδια? Διάβασα σε πολλά ρεπορτάζ ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει επί της ουσίας ένα δικό του μανιφέστο για το πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα και του αύριο, και έχει ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, γιατί και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ο κύριος Δένδιας είναι μακράν ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο κορυφαίος Δελφίνος, να το λέμε, όπως έχουν τα πράγματα. Ναι, το τι θα πει, το τι θα πει αύριο ο κύριος Δένδιας έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι στρέφονται τα βλέμματα προς τον Υπουργό Άμυνας, ειδικά και μετά τις τελευταίες επιθέσεις που του έκανε κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια κριτική για το κατά πόσο, για το ποιος υδρώνει τη φανέλα, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει, θα κάνει μια ομιλία εν είδη μανιφέστου, δηλαδή θα πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, πού πρέπει να πάει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από τη δική του οπτική γωνία, η οποία είναι διαφορετική ως γνωστόν από του Πρωθυπουργού. Εγώ θα εστίαζα, Δημήτρη, στο κατά πόσο θα πει, επειδή αυτό το ξέρουμε, το έχουμε σχεδόν επιβεβαιώσει, ότι θα είναι αυτό το πλαίσιο της ομιλίας του κ. Βένδια. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα αναφερθεί σε άλλου ζητήματα. Για παράδειγμα, θα κάνει κάποιο άνοιγμα διαφορετικό στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, αυτό που συζητούσαμε πριν. Θα πει κάτι το οποίο θα αφορά την ενότητα της παράταξης και πώς αυτή οριοθετείται και διαφυλάσσεται. Εκεί νομίζω ότι θα είναι το σημείο το οποίο θα έχει
0: μάλιστα ένα έξτρα ενδιαφέρον. Και εκεί ενδεχομένως θα περιγραφεί και η επόμενη μέρα, αν και όταν υπάρξει, σωστά, υπό τη δική του ηγεσία, πώς θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να ενωθεί ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ενιά. Ακριβώς 12:30, ακριβώς τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε να έχουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οξία αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωσε από το δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα στις 4 Μαΐου. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου στο ποταμό Λουδία. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και στην εκπομπή είναι εμένα, αλλά η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Στο πρώτο μισάωρο ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης, η Ήρα Παρανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε αυτό το δεύτερο μισάωρο, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τη Eurovision. Λογικό, μας χωρίζει μια μέρα περίπου από τον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Το τραγούδι που ακούσατε πριν είναι η συμμετοχή της Μάλτας με τον Aidan, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της μαλτέζικης μουσικής σκηνής. Με το τραγούδι «Μπέλα» θα εκπροσωπήσει τη χώρα του Eurovision. Είναι κατά την άποψή μου ένα από τα πιο μελωδικά φετινά τραγούδια και γι' αυτό το επέλεξα για να ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Φώτη Σαργουρόπουλο, που τον βλέπετε κάθε μέρα στη δημόσια τηλεόραση και δεν του ζήτησα να συνομιλήσουμε τυχαία σήμερα για τον αυριανό διαγωνισμό, γιατί ο Φώτης Σαργουρόπουλος ήταν ο δημοσιογράφος που νομίζω ήταν ο πρώτος που φιλοξένησε στην εκπομπή του τον Ακύλα όταν δεν ήταν ακόμη διάσημος και τον φιλοξένησε για να μιλήσουν για την συμπεριληπτικότητα και το bullying που ο ίδιος είχε δεχθεί στη Θεσσαλονίκη, τότε που δεν μιλούσε όλη η Ελλάδα για τον Ακύλα και τότε που δεν αγαπούσε όλη η Ελλάδα τον Ακύλα. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
0: Και εγώ πολύ. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι αυτή τη συνέντευξη όταν ο Ακύλας ξαναήρθε στην επικαιρότητα, την επανέλαβες ξανά και έχει σημασία για να δούμε και τα βήματα που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα και στο επίπεδο το προσωπικό του Ακύλα και στην πορεία του, αλλά ενδεχομένως και σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
1: Κοίταξε, ήταν πρόπερση, αν δεν απατώμε, γιατί τον Ακύλα τον είχαμε φέρει πρόπερση πρώτη φορά και σωστά, μετά ξαναήρθε. Και μάλιστα ήταν συγκυριακά την ημέρα που ήταν η κηδεία, νομίζω, του Κώστα Σιμίτη. Οπότε, επειδή το είχαμε, το θυμάμαι αυτό, γιατί επειδή τον είχαμε καλέσει για να πει και κάποια τραγούδια, λόγω του πένθους δεν τραγούδισα, παρά ήμασταν συντροφιά και ξανασυζητήσαμε μερικά πράγματα. Τον Ακύλα μου τον έχω έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι casting director.

0: καλέσαμε, γιατί τότε ο Ακύλας έκανε τη δική του μουσική σαν να αισθανόταν ότι δεν τον ακούει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή και η στίχη του ήταν λίγο πιο τολμηρή και οι εμφανίσεις του ήταν λίγο πιο κεντρικές. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και είχε μιλήσει και για την οικογένειά του, για όλα αυτά τα οποία έχει διηγηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τότε μας είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα ήμασταν και σε μια περίοδο που διεκδικούσαμε το νομοσχέδιο για το γάμο, την ισότητα στο γάμο. Την ισότητα στο γάμο και όλα αυτά. Και τότε ήταν γενικότερα και τα θέματα και τα θέματα γύρω από την ελευθερία της έκφρασης και της...
1: Και τη συμπερίληψη και συμπερίληψη, το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να έχει την επιλογή.
0: Την επόμενη χρονιά τον είδα και ήταν ένας από τους guests στο Pride της Αθήνας και είχε τραγουδήσει και ήταν κατενθουσιασμένος. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί ανακαλύπτουμε τώρα τον Ακύλα που βγαίνει στην σκηνή της Eurovision με τόσο μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Και έχω καταλάβει ότι τον θρέφει η σκηνή. Είναι ένας καλλιτέχνης που θα προχωρήσει γιατί του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει.
1: Και φαντάζομαι, Φώτη, τον θρέφει ή δικαιώνεται μέσα του από αυτή την πια πανελλαδική αποδοχή που έχει, από την αίσθηση ότι σε όλους είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, το λένε όλοι αυτό δημοσίως και ιδιωτικός, και προφανώς μέσα του ο ίδιος κάνει και μια σύγκριση με το πώς τον αντιμετώπιζε μια χώρα και μια κοινωνία πριν από λίγα χρόνια και το πώς τον βάζει στο βάθρο σήμερα.
0: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος που λένε, ας πούμε, για την κοινωνία της Ελλάδας, ότι αν είναι ανεκτική, αν είναι έτοιμη η κοινωνία, οι Έλληνες είναι πολύ έτοιμοι και πάρα πολύ ανοιχτοί στο να γνωρίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ουσία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κοινωνία την ελληνική, κατάλαβες. Εγώ αισθάνομαι ότι οι Έλληνες πάντοτε αισθανόντουσαν ότι έχουν μια συμπερίληψη στη ζωή τους, ακόμα και σε μικρά χωριά, σε μικρές περιοχές. Η αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετική.
1: Σωστό.
0: Εγώ αυτό το οποίο είχα ανακαλύψει, γιατί με τον Ακύλα κρατήσαμε μια φιλική σχέση. Όχι κοντινή, αλλά τέλος πάντων είχαμε κρατήσει μια φιλική σχέση και όταν είχε έρθει τη δεύτερη φορά, του λέω να βγούμε ένα βράδυ έξω. Και είχαμε πάει εκεί κοντά στο μοναστηράκι ένα βράδυ και μιλάγαμε. Και μου έλεγε τους προβληματισμούς του και μου λέει, τότε εκείνος δούλευε σε κρουαζιερόπλοια για αρκετό χρονικό διάστημα. Και μου λέει, αποφάσισα, μου λέει, να σταματήσω τα κρουαζιερόπλοια. Του λέω, γιατί, του λέω, αφού σου δίνουν χρήματα, σου κάνουν. Ένα παιδί μου, σου ανεβάζουν το μπάτζετ σου με αυτό. Μου λέει, εντάξει, μαθαίνεις, αλλά φτάνει πια, που θα με πάει αυτό.
1: Σωστό. Και άρα σκεφτόταν και ποιο θα ήταν το μέλλον του, ναι.
0: Σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο και το επόμενο βήμα ήταν η καπνικαρέα. Δηλαδή δεν σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο γιατί πήγε σε ένα μαγαζί να δουλέψει. Ήταν τολμηρός. Με αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Του βγήκε γιατί. Γιατί είναι ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος. Διότι είναι ανοιχτά τα μυαλά του και ο ήχος του, αυτό το οποίο έδωσε, κέντρισε όλους και τους κριτές, αλλά και τους που ήταν στην Επιτροπή, αλλά και τους ανθρώπους που
1: ήθελαν
0: να πάει αυτό το τραγούδι εκεί.
1: Και αληθινός.
0: Έχει μια φωνή πάρα πολύ σωστή και πολύ στα κάτι, δηλαδή. Τον βλέπει στα live του και είναι σαν να είναι ηχογραφημένο. Και στους ελληνικούς.
1: Και ήταν και αληθινός, Φώτη. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα να παρακολουθήσω τον τελικό που έγινε εδώ στην Αθήνα. Και όταν ανέβηκε ο Ακύλας και τραγούδησε, ήταν, πραγματικά είναι κάτι που εγώ θα το θυμάμαι πάντα. Και όταν κυρίως όταν ανέβηκε η μητέρα του πάνω, να κλαίει όλος ο χώρος και οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί στο χώρο,
0: τώρα,
1: πραγματικά έκλαιγαν και είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά.
0: Δηλαδή εγώ προσωπικά, ας πούμε, που έχω δει και αν έχω δει πράγματα και στον ημιτελικό προχθές συγκινήθηκα πολύ και κάθε φορά που το βλέπω συγκινούμαι, γιατί αυτό που μέσα από το τραγούδι του έχει επικοινωνήσει αυτήν την ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Αυτό είναι που συγκινεί περισσότερο, η αθωότητά του,

0: και η αγάπη που έχει για αυτό
1: είναι,
0: που κάνει.
1: Είναι τελικά, πιστεύεις, ο Ακύλας θα είναι ένα προσωπικό, κοινωνικό και μουσικό success story, για να θυμηθούμε ένα παλιό όρο?
0: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ήδη είναι ένα success story. Mm-hmm. Δηλαδή ο τελικός και η θέση που θα πάρει η Ελλάδα στον τελικό αύριο δεν αφορά τον Ακύλα, αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί με στοιχήματα και όλους εμάς που θέλουμε να βγούμε πρώτοι. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Ακύλας το έχει κάνει, το έχει κερδίσει.
1: Σωστά.
0: Ο Ακύλας έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, είναι το success story, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός, έκανε την επιτυχία του, το χαίρεται και έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
1: Ποια είναι η πρόβλεψή σου για αύριο?
0: Δεν έχω καμία πρόβλεψη. Δεν έχω απολύτως καμία πρόβλεψη. Είναι, κοίταξε να δεις, ο διαγωνισμός του Eurovision, μην ξεχνάμε την 70 χρόνια που γίνεται, είναι ένα θεσμός ο οποίος αγαπιέται και αγαπιέται πολύ και αγαπιέται να μισιέται.
1: Ναι.
0: Για τους λόγους και δίνει, όπου είναι διαγωνισμός.
1: Και τα τελευταία χρόνια δίνει και τεράστια ποσοστά τηλεθέαση στην δημόσια τηλεόραση. Έτσι, ναι, που σημαίνει ότι όλο και περισσότερος κόσμος το βλέπει.
0: Ναι, ναι. Ναι, δεν θα μείνω τόσο σε αυτό όσο στο γεγονός ότι είναι ένας διαγωνισμός που τεχνικά είναι άρτιος και είναι άρτιος κάθε χρόνο και καλύτερα. Δηλαδή, ναι, καινούργιες τεχνολογίες.
1: Τις βλέπουμε, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά του πώς δουλεύανε πριν από 3 χρόνια και πώς δουλεύουν τώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάθε εμφάνιση, κάθε act καλλιτέχνη στη σκηνή είναι ακόμα και πιο περίπλοκο, ακόμα με περισσότερα σκηνικά, και βλέπεις ότι backstage οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν γύρω από αυτό είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι παλιά. Εγώ είχα κάνει το σχολιασμό το 2007. Εντάξει, 20 χρόνια μετά είναι άλλο πράγμα.
1: Εννοείται, καμία σχέση. Και νομίζω ξαναέφτιαξε και αυτό που το βλέπαμε αρκετά παλιά, ενδεχομένως και πρώτης κρίσης, τις παρέες αυτές που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ένα μεγάλο γεγονός με πίτσα και κρασί και κοκακόλα.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό καλλιτεχνικό γεγονός στον κόσμο. Mm-hmm. Και έχει μια δυναμική η οποία δεν θα φύγει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν, γιατί έχω δουλεύοντας στην τηλεόραση, ξέρω πώς είναι το backstage, σκεφτόμουν τον άνθρωπο που θα είπε 3-2-1 πάμε και πάτησε ένα κουμπί σε εκατομμύρια σπίτια το σήμα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα τεχνικό και τεχνολογικό. Έτσι. Που δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Σωστό. Θα ήθελες να είσαι αύριο στη θέση του Γιώργου Καπουτζίδη? Το ζηλεύεις την αυριανή βραδιά? Επειδή παρουσίασες και εσύ, γι' αυτό το
0: ρωτώ. Έχω κάνει το 2007 το σχολιασμό. Αργότερα ήμουνα επιτροπή για την ανάδειξη του καλλιτέχνη. Ήμουνα επιτροπή στον ελληνικό τελικό. Ήμουν και αυτός που είχε δώσει το 12 πριν από 2 χρόνια, 3. Τα έχω κάνει όλα.
1: Τα έχεις κάνει όλα, έχεις κλείσει.
0: Ναι. Δεν είναι το θέμα ότι ζηλεύω. Ζηλεύω κάθε φορά τους ανθρώπους που συμμετέχουν εκεί, διότι βλέπουν και συμμετέχουν σε μια παραγωγή που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όσοι είναι δουλεύουμε, αυτό, κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό το ζηλεύουμε, είναι αλήθεια.
0: Αυτό
1: είναι
0: το
1: αλήθεια.
0: Ζηλεύουμε. Να βρεθώ μια φορά εκεί ως ενεργός. Όχι να είμαι απλώς να πάω θεατής, να δουλέψω και γιατί ας πούμε...
1: Ναι, για να το ζήσεις, για να το ζήσεις από
0: και
1: μέσα.
0: Οι σχολιαστές είχαμε κάνει και κάνουν έτσι τα meeting με τους διευθυντές. Κάνουμε μαθήματα πώς θα πούμε τα ονόματα. Κάνουμε meeting, δηλαδή δεν είναι λίγο.
1: Βέβαια, δεν είναι απλή ιστορία.
0: Πελώρια δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Τώρα, πέραν του δικού μας τραγουδιού, του Φέρτο, ποιο άλλο τραγούδι σου αρέσει πολύ? Ποιο θα ψηφίσεις αύριο το βράδυ?
0: Έκπληξη μου έκανε η Αυστραλία πολύ. Η Αυστραλία μου έκανε έκπληξη πολύ μεγάλη χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Την Αυστραλία.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερο από όλα.
1: Από όλα, okay.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική.
1: Ναι. Και πριν κλείσουμε, θα κάνεις αύριο αυτό που θα κάνει σχεδόν όλη η Ελλάδα με φίλους σε σπίτι για να το δείτε όλοι μαζί?
0: Ναι, θα πάω κάπου αλλού. Δεν θα έρθουν σε μένα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά ναι. Βέβαια μπορώ να σου πω ότι τους ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά.
1: Okay. Ωραία.
0: Δηλαδή και τους δύο ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά, γιατί ήθελα πάρα πολύ
1: να ακούσεις όλα τα τραγούδια. Ναι.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι οι σχολιαστές ακούγονται τόσο πεντακάθαρα που παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η μετάδοση.
1: Ναι, ναι, βέβαια τώρα η τεχνολογία όλα αυτά τα έχει λύσει και βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη, για την κουβέντα μας και τη συζήτησή μας. Καλή επιτυχία να έχουμε αύριο. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Και οι ακύλες, αν μου επιτρέπετε η φράση, που είναι στο ημίφος ή στο σκοτάδι, να έχουν πια το θάρρος να βγουν και αυτοί μπροστά. Γιατί θέλουμε όλη μια κοινωνία συμπερίληψης και όλη μια κοινωνία όπου ο καθένας θα έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και κυρίως την ελευθερία να ζήσει όπως θέλει.
0: Και εύχομαι να είμαστε εδώ κοντά τους.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, αυτές τις τελευταίες ώρες πριν το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, όλοι οι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες και εμείς ασχολούμαστε με τη Eurovision. Βλέπω παραδείγματος χάρη στο Sky τον Άρη Πορτοσάλτε να έχει βρεθεί στη Βιέννη, εκεί ζει η κόρη του, για να δώσει ανταπόκριση για τη Eurovision. Οπότε, αν δικαιούται ο Άρης Πορτοσάλτε να δώσει ανταπόκριση για τη Eurovision, πόσο περισσότερο το δικαιούται ο Θάνος Παπαχάμος, ο απεσταλμένος της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, που ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να δούμε λίγο τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, Θάνο, αν συνάντησε τον Άρη κάπου εκεί στους δρόμους της Βιέννης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε εσένα και στους ακροατές. Δεν έχω συναντηθεί με τον συνάδελφο. Έχω όμως συναντήσει πάρα πολλούς συναδέλφους από τα μίντια όλων των χωρών που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Wiener Stadthalle, στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Μην ξεχνάμε ότι φέτος αυτός ο διαγωνισμός που τόσο πολύ αγαπάμε και ο καθένας έχει συνδέσει ένα μικρό κομμάτι του με αυτό το διαγωνισμό, γιορτάζει 70 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε ήδη απολαύσει και θα απολαύσουμε κάποιες ξεχωριστές και ειδικά ξεχωριστές στιγμές, αν με επιτρέπετε να πω. Είδαμε τη Βική Λέανδρο στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού. Θα δούμε τους Λόρντι, τη Ρουσλάνα, τον Αλεξάντερ Ρίμπακ και θρύλους, τη Βέρκα Σερντούσκα, θρύλους του διαγωνισμού, οι οποίοι περνάνε έτσι αποτιώντας φόρο τιμή σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Στα 70 χρόνια.
1: Που πάντα κάτι μας.
0: Πώς είναι το κλίμα στους δρόμους της Βιέννης? Είναι έτσι εορταστικό, είναι σε ρυθμούς Eurovision?
1: Επειδή το ρεπορτάζ τρέχει πάντα και αυτή τη στιγμή με πετυχαίνει μέσα στο μετρό και συγκεκριμένα στο U2, σε αυτήν την γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο Wiener Stadthalle και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πόλη, μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους που φοράνε σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτά και του Ακύλα, αλλά και άλλους οι οποίοι στηρίζουν, βεβαίως, αλλά και άλλους οι οποίοι στηρίζουν διάφορες άλλες χώρες. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Eurovision. Υπάρχει το ειδικά στημένο και διαμορφωμένο Eurovision Village, ένας χώρος που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το διαγωνισμό και έχουν έρθει για το διαγωνισμό εδώ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Wiener Stadthalle Arena χωράει περίπου, νομίζω, 15.000 θεατές να δουν από κοντά το θέμα της Eurovision. Η δε πόλη έχει συγκεντρώσει περίπου 100.000.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν γιγαντοαθώνες κλπ. Προκειμένου να μπορούν όσοι δεν είναι μέσα στο στάδιο, στο χώρο αυτό, να το παρακολουθήσουν και. Εκτός, δεν ξέρω τώρα τι καιρό έχει στη Βιέννη σήμερα, αν είναι ζεστός ή όχι, με
1: η
0: δεδομένα Βιέννης.
1: Και σήμερα και τις τελευταίες δύο ημέρες, και σήμερα, αλλά και ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόβλεψη που δίνεται για τις επόμενες μέρες, είναι βροχερός. Έχει αρκετό κρύο, όμως είμαστε χαρούμενοι, μπορώ να πω, στην ελληνική αποστολή. Επικρατεί ζέστη στις καρδιές μας. Είμαστε με γεμάτες τις μπαταρίες και έτοιμοι, ο Ακύλας δηλαδή, ο Φωκάς Ευαγγελινός και όλα τα μέλη της.
0: Τα ιατρικά θέματα αντιμετωπίστηκαν? Με το πιάσιμο που είχε το μυϊκό.
1: Αντιμετωπίστηκαν, επειδή ήμουν από αυτούς που το έζησαν αυτό το κομμάτι από κοντά. Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη προβολή του από την
0: πραγματικότητα.
1: Από το ίδιο το γεγονός. Ναι, ο Ακύλας είναι μια χαρά. Και όλα, μάλιστα, αυτός ο μικρός τραυματισμός, αυτό το μικρό τράβηγμα, ήταν πάνω στον ενθουσιασμό της χαράς, της πρόκρισης της Τρίτης. Επομένως, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει και κακό, γιατί ήταν καλή πρόθεση του τραυματισμού.
0: Τώρα, τελευταία προγνωστικά, πού μας βάζουν?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο χτεσινός δεύτερος ημιτελικός κίνησε ακόμα μεγαλύτερες διεργασίες εκεί στα προγνωστικά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Η Delta Goodrem και η Αυστραλία, αυτή η φοβερή performer με την αμφιλεγόμενη εμφάνιση, όπως τουλάχιστον αποδόθηκε πάνω στη σκηνή, η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να μας ξεπεράσει, και όχι μόνο να μας ξεπεράσει, αλλά να υπερπηδήσει αρκετές θέσεις. Από την πέμπτη θέση των προγνωστικών βρέθηκε κατευθείαν στη δεύτερη, εκτοπίζοντας εμάς στην Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι τα προγνωστικά αλλάζουν, η βαθμολογία είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, ο κόσμος είναι αυτός που έχει στα χέρια του την μεγαλύτερη δύναμη.
0: Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, άρα όλα έτοιμα για την αυριανή βραδιά, όλα έτοιμα και στην ελληνική αποστολή. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε νωρίτερα και ο Φώτης Αργουλόπουλος, ασχέτως αποτελέσματος του Eurovision, ο Ακύλας έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό, έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων και ήδη είναι νικητής, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλή επιτυχία να έχουμε.
1: Και για τους ανθρώπους εδώ και για τους
0: Ελλήνους,
1: όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι όπως το βλέπω από κοντά. Επομένως, αυτό ακριβώς είναι το κλίμα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη.

Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάποιες από αυτές τις στιγμές, γιατί πράγματι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη ζούμε, θα τη ζήσουμε αύριο όλοι μαζί, περιμένοντας τον τελικό και τη νίκη της χώρας μας, αν αυτή έρθει. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ο Ακύλας είναι ήδη νικητής. Να πούμε ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη στον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Πρώτη η Δανία, έκτη η Ελλάδα και τελευταία η Αυστρία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News και στο NMNLA με την Ευαγγελία, είδατε, κόλλησε, με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λοιπόν, μέχρι τότε να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και αύριο με φίλους και γνωστούς να περάσετε μια όμορφη Eurovisionική βραδιά. Να είστε καλά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Σήμα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Ρουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος. Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει έξι περιστέρια και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μια πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής τα λιγνητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφές σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την τηλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί? Σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως, οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Και ανταυτού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχθές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους, υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ. Και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον, και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εκεί και από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια.
0: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητος τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας συγκαλεί στον πλατή κάμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσουν στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισσας, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει δεσμεύσεις από τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Μας πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισσας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, την Ιερά Μητρόπολη Λάρισσας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα μάλιστα, ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής τυπικότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Mm-hmm. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία. Αν είναι, κλείσε την ακρόαση να μας ακούσω από το τηλέφωνο. Θα είναι ίσως, ναι, ναι. Θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 35χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής υπηκότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αληθμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια εξυκνήση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέστωσαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεδαπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε, οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί? Τι ακριβώς γίνεται?
6: Στο τελωνείο του Προμαχώνα με γιώτα εκεί. 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν το τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα, για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 Οι κλουμπ της αστυνομίας, δύο γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ, υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί αστυνομικοί. Είναι πολλαπλάσιοι, θα λέγαμε, των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας. Εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον Προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα, καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε εχθές το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαραθία στο κέρι Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώριζε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστων στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή η πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν επίσης τους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας. Αλλά είναι μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια...
0: Είναι μια βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα σας ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της κάθε οικογένειας, διότι βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όρες δασκαλίας στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν εάν θα έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, mm-hmm. αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς. Οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί. Με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικού Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρα στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θύρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες καθημέρα. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε per location, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε αιτήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ έχει από... Φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό που μπορεί να

0: τήρηση και ενίσχυση των υποδομών. Και το λέω αυτό διότι επειδή δεν έχει οικονομική, δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στους Δήμους, ούτε διοικητική αυτοτέλεια στους Δήμους, πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση, τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη?
1: Στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στη ΣΑΠΕ, στο νομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο βιοτεχνικό πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας, φεύγοντας από την Pharmacen, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του στο θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετο σε όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ολιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ελληνική κοινωνία ζητούν να μέσα επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, όπως ένδειξε η διαμαρτυρία σήμερα, τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση χνηλάτισης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ

0: Μαντού. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ όπου η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες ερικάτες γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα επισημαίνω ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αυλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με ναυαγοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου σε πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή η θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
0: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον κάθε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα. Ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο. Και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία, που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι φυστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφουσών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ανασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας, να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας. Ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών θειάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέη Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το Διπεθέ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και τη συμπερίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κωμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγειά του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του Διπεθέ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια ως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στην πολυμεσική έκθεση Athens AEM Extended. Ένα φωτογραφικό project για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Αποκτά νέα διάσταση και ζωντανεύει μέσα από επαυξημένη πραγματικότητα, video projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνοια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το κομμάτι Father of the Man από τη συνεργασία του Wycliffe John και του Stephen Marley. Ακούγεται όμως και η φωνή της Νίνα Σιμών μέσα από το κομμάτι Keeper of the Flame. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Νιγηριανή Τέμς έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με το κομμάτι Me and You. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Το Al Sol, ο χιλιανός παραγωγός Εμπα Κάμπος βεβαίως και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα organic house κομμάτια των τελευταίων ετών, κυρίως στην Ελλάδα, μάλιστα το 2021 που είχε κυκλοφορήσει βρέθηκε στο top 10 του ελληνικού Shazam. Μεσημέρι Παρασκευής, επιτέλους 15 Μαΐου, με ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Να περάσουμε στον Git Kin, ο πολυοργανίστας από το Brooklyn που ανακατεύει στις μουσικές του και κούμπια, αλλά και τα blues της Σαχάρας και της Νέας Ορλεάνης. Εδώ συνεργάζεται με την εθέρια φωνή της Carol C, είναι γνωστή μας από τη σκηνή της Latin Electronica, μαζί τραγουδούν το κομμάτι Oro. Καλησπέρα σε όλους.

Fly Together ή αλλιώς More Than a Love Song, η Black Pumas και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας 93,6. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, γνωστό πλέον αυτό. Δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και Athens Street Food Festival σε εξέλιξη σήμερα, αύριο και μεθαύριο 15, 16 και 17 Μαΐου, όπως πάντα στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, γιορτάζει και τα 10 του χρόνια και εννοείται πως οι πρωτότυπες γεύσεις από όλον τον πλανήτη θα είναι στη διάθεσή μας, αλλά και μουσικές εδώ από το Κόσμος. Το απόγευμα σήμερα Κλεούντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο από τις 6 μέχρι τις 8, ενώ αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή ο Μιχάλης Καμάκας θα βρίσκεται εκεί από τις 2 μέχρι τις 4 να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα του αγαπημένου αυτού φεστιβάλ φαγητού της πόλης.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος 93,6.

Όπως αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Σε λαβή» που παντρεύει jazz και rap με στίχους στα γαλλικά και στα ιταλικά όμως, αφού στα φωνητικά ήταν η Ιταλο-Ελβετίδα ράπερη Ελεά. Δεύτερο ημίωρο σημερινής εκπομπής με τη Λουκία Σούπουλη να συνεχίζει στα λόγια και τις μουσικές. Ελπίδα Παπουτσή τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Danger Mouse, Black Thought featuring Rag & Bone Man. Ακούμε το τελευταίο του single με τίτλο Up.

Από το 1980 και το άλμπουμ Uprising, το τελευταίο που πρόλαβε να ολοκληρώσει ο θρύλος της Reggae, ο Bob Marley βεβαίως, ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Reggae σε παγκόσμιο φαινόμενο και ένα τραγούδι που έγινε εννοείται τεράστια επιτυχία. Και αιώνια καλοκαιρινό. Could you be loved 43 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον κόσμο 93,6. Και για να προλάβουμε, να προλάβετε μάλλον το διαγωνισμό, ο οποίος θα είναι σε ισχύ για λίγο ακόμα, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live των Tina Riven, οι οποίοι δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα, είναι μια φωνή από την καρδιά της Σαχάρας. Φέρνουν την πνοή της ερήμου αλλά και το ρυθμό μιας μουσικής που γεννήθηκε από την ίδια την ανάγκη για ελευθερία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, οι Tina Riven μεταμόρφωσαν τη μουσική της Σαχάρας σε παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ τη δεκαετία του 2000 η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από τη συμμετοχή του σε μεγάλα φεστιβάλ, Glastonbury, WOMAD, Roskilde, Coachella, αλλά και το δικό του στο φεστιβάλ Ο Desert στο Μάλι και αργότερα στο Τιμπουκτού, ένα πραγματικό Woodstock της ερήμου. Έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς όπως ο Bono των U2, Robert Plant, Carlos Santana, Tom York, Jack White, έτσι για να αναφέρω ορισμένα. Έχουν περιοδεύσει σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και έτσι έχουν μεταφέρει τον ήχο της ερήμου σε κάθε γωνιά του κόσμου. Tina Riven, The Hangar Tour, Σάββατο 16 Μαΐου στο Floyd και μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, θα βρείτε διπλές προσκλήσεις να τις διεκδικήσετε για αυτό το υπέροχο live. Βιαστείτε για τη λήξη του διαγωνισμού, είναι σε λιγάκι. Κάντε απλώς ένα like και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό και όσοι κερδίσετε θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως από εμάς με γραπτό μήνυμα. Και εδώ ο Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης που θεωρείται ένας από τους σύγχρονους διαδόχους του Bob Marley, ο Chronics.

Ο Βρετανός Quantic και η Χιλιανή Άννα Τυχού διασκευάζουν το Do Wop That Thing της Lauryn Hill εδώ στον Κόσμο 93,6 και το Σάββατο 30 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο Gazarte Roof Stage, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο με τη φανταστική θέα, γιατί εκεί έχουμε το 5ο Cosmos Jazz Party, το πάρτι μας λοιπόν, και έχουμε ετοιμάσει ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ελάτε να διαπιστώσετε τη σκηνική παρουσία αυτής της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας, αλλά και τη δυναμική φωνή της, σε ένα Cosmos Jazz Party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο, γιατί θα είναι και jazz, θα είναι και Latin, θα έχει πολύ πολύ χορό. Η παραγωγή του Cosmos 93,6 θα αναλάβουν τις μουσικές στα DEX, οπότε από τις 9 η ώρα το Σάββατο 30 Μαΐου σας περιμένουμε όλους, φέρτε και την παρέα σας. Η είσοδος έτσι και αλλιώς είναι ελεύθερη, Βουτάδων 34 στο Γκάζι, στο Γκαζάρτε. Να τη Ροζάνα Μαϊλάν, του Μιράδα.

Ακούτε Κόσμος. Του Μιράδα η Ρόζα να μαϊλάν περισσότερα. Το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε στο πάρτι του Κόσμος. Πάμε να ολοκληρώσουμε στη Γαλλία την πρώτη μας ώρα με το ηλεκτρονικό δίδυμο των Νόζι. Λίγο ρέγγε, λίγο βαλκανικό dance ήχο. Λίγο χαλαρό έτσι dub. Και ένα κομμάτι με τίτλο In the Back of My Ship.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: πέρας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζωντανό και κεφάτο, Boogaloo and Monterey, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, από το άλμπουμ Look at My Soul, The Latin Shade of Texas Soul, που δείχνει την πολύπλευρη καλλιτεχνική ταυτότητα του βραβευμένου με Grammy μουσικού και παραγωγού του Αντριάν Κεσάδα, που συναντάμε σχεδόν παντού. Έτσι και στους Black Pumas και σε άλλα σχήματα, εδώ με τη συμμετοχή των Ruben Ramos και Charlie Sexton στα φωνητικά. Αντριάν Κεσάδα έχουμε και στο επόμενο, όμως τώρα κάθεται στην καρέκλα του παραγωγού και υπογράφει το καινούριο άλμπουμ του Γάλλου Τιουαγιό, το Outsider, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το Electric Spanish. Και 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα υπόλοιπα. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

κομμάτι που ξεχωρίζει μέσα από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Νιγηριανο-Βρετανού καλλιτέχνη του Ομπόνγκ Τζαγιάρ, Holy Mountain από το άλμπουμ Paradise Now. Πάμε σε ένα Afro House κομμάτι που έχει γίνει ήδη μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η Kolinga, ένα συγκρότημα με καταγωγή από τη Γαλλία και το Κόγκο. Ακούμε το τραγούδι Congo στο remix του Annie. Καλησπέρα και πάλι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, απευθύνεται το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στο Μπρομαχώνα όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος για το έγκλημα στα Μάλγαρα. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα ισορρός του 54χρονου που βρέθηκε στο Λουδία. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με μια μίξη καλύψο και ντάμπι κόμπο τάουν που αναβιώνουν την παραδοσιακή μουσική της Καραϊβικής, έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά και καταγωγή από το Τρινιδάδ. Ακούσαμε το κομμάτι Hidden Hand μέσα από το εξαιρετικό τους άλμπουμ, το Jump in the Jukebox του 2022, και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, είναι 36 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι Παρασκευής, με Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Clinton Fearon και το 13ο solo album του, το Breaking News, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022. Ο Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης, πρώην μέλος και φωνή των θρυλικών Gladiators, εδώ έχει στο πλευρό του τη γαλλική μπάντα τους Rhythm Source. Ακούμε το μόνιμο Breaking News, Clinton Fearon.

χωριό που σύγχρονοι καλλιτέχνες ηχογραφούν τα κομμάτια τους με στόχο την ενίσχυση παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες. Εδώ η συμμετοχή των Ezra Collective και της Green Tea Pink.

0: Από το προηγούμενο άλμπουμ του Eric Hilton, το ίμιση των Thievery Corporation, δηλαδή το Midnight Ragas, Burkina Faso το ορχιστρικό που παίζει στον αέρα μας. Thievery Corporation επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι στη σκηνή του Release Athens 10 χρόνια μετά την ιστορική τους εμφάνιση στην Πλατεία Νέρου, σε μία από τις πραγματικά πιο δυνατές στιγμές του καλοκαιριού μαζί με τους Wailers. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε σειρά, όμως έχουν πρώτα η Nova Lima από το Περού. Από το 2009 και το άλμπουμ Κόμπα Κόμπα που είχε προταθεί και για βραβείο Latin Grammy. Ένα ξεχωριστό και άκρος χορευτικό κομμάτι.
1: Κόμπα Κόμπα.
0: Με τίτλο Κόμπα.

Μπακουαράγκο και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο για όλο το Σαββατοκύριακο και απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του σταθμού. Δίνουμε ραντεβού για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Γκίσμο Βαρύγιας και αμέσως μετά Empire of the Sun από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου του Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενού του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ανακοίνωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν δηληστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ουτσέλι Del Mar. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Del Mar, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
8: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
7: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
9: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και ζωντανά, κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, γιατί έφτασε το Athens Street Food Festival. Κάθε χρόνο έχουμε ραντεβού με το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που γίνεται, που υπάρχει, και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, ανανεώνεται, στολίζεται υπέροχα, ντύνεται με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ ζωντανά από το παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Αν έρθετε, θα βρεθούμε από κοντά. Ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο μας και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, εδώ, στο παλιό μαξιτόσο του ΟΣΥ, που σας περιμένουμε να γευτούμε πάρα πολλά πράγματα που βλέπω και καινούρια. Γιατί έχουμε new entries στο Athens Street Food. Είναι στολισμένο γιορτινά, εννοείται όπως πάντα. Αν βρίσκεστε στο δρόμο, πάτε κάπου, μπορεί και να αλλάξετε γνώμη, να σας κάνουμε να αλλάξετε τη γνώμη και να έρθετε στο παλιό μαξιτόσο του ΟΣΥ στον Γκάζι, να μας βρείτε. Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε. Μετά έχει και stand-up comedy. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αφού γευτούμε όλα τα ωραία που είναι εδώ, ακούσουμε τις μουσικές μας, βρεθούμε από κοντά, ποτάκια όμορφα, όλα γίνονται εδώ στο παλιό μαξιτόσο του ΟΣΥ στον Γκάζι, που βρίσκεται ο κόσμος 93,6.

Δεν δίνω τρόπους επικοινωνίας, γιατί είμαστε έξω, όπως είπαμε. Δηλαδή, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να έρθετε από κοντά εδώ στο παλιό μαξιλόζιο του Ζήτου στον Γκάζο, που βρίσκεται ο κόσμος, που είναι όλες οι γεύσεις του κόσμου εδώ, ανανεωμένες. Βλέπω ιταλικό, βλέπω το κούνατο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πάω να μάθω. Φάτο, ζήτατο, κούνατο, φάτο, λέει η ταμπέλα. Θα πάω να ρωτήσω τι είναι. Ιαπωνέζικα βλέπω. Κάτι με γουρνοπούλα περίεργη υπάρχει εδώ. Θα τα δω αναλυτικά και θα μιλήσω με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν και γλυκά και δε και στη διαφήμιση ένα περίεργο cheesecake. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Τα μήνυματά σας δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είμαι έξω. Πάρα πολύ καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, δηλαδή ακριβώς όπως πρέπει να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Είσοδος, έξοδος από την άνοιξη στο καλοκαίρι με κάτι πολύ γιορτινό, με κάτι πάρα πολύ γευστικό. Παναγιώτης Τουπής, Παντελής, Αργύρης Παντελιάδης. Είναι εδώ μαζί μας, Amy Winehouse, στον αέρα μας και όχι μόνο στον αέρα του κόσμου και στο παλιό αμαξοστάσιο.

0: Ναΐκα και One Track Mind. Ακούμε και βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival που έχω βρει τον Νίκο, ο οποίος Νίκος κάθε χρόνο είναι εδώ με νέα ιδέα. Έτσι, με νέα ιδέα έρχεται, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνεις ποιος είναι, γιατί έχει σκεφτεί κάτι φοβερό κάθε χρόνο. Και εδώ βλέπω, εκεί έπαιζε το μάτι μου πρώτα, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί, στο κούνατο ζήτα το φάτο. Τύπου φέρτο, Ακύλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Τάκα, μαμ. Λοιπόν, δική σου ιδέα είναι όλη αυτή, Νίκο.
1: Είναι λίγο δική μου ιδέα. Ναι, εμείς είμαστε από το Libertine. Πρακτικά είμαστε ένα all day. Μπορώ να πω παραδοσιακά, ερχόμαστε κάθε χρόνο και κάνουμε μια τρέλα εδώ, όπως είπες και εσύ πριν. Ναι. Φέτος έχουμε φέρει το κούνατο, που είναι ένα καινούριο project. Δεν είναι από κάποια χώρα, δεν είναι από κάτι. Ουσιαστικά είναι πατάτα τηγανητή. Μπαίνει σε κουτάκι, διαλέγει πρωτεΐνη που έχουμε ρίμπαϊ μοσχαρίσκιο, έχουμε προβατίνα φιλέτο, έχουμε μανιτάρι μαγειρεμένο. Και έχουμε και πιάτα ημέρα. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, κοιμά μαμαδίστικο. Διαλέγει σάλτσα, κάποιες τυρένιες. Έχουμε την τσιμιτσούρι που είναι φανταστική και είναι βοτανική και με τη ζέστη είναι τέλεια. Έχουμε garlic butter, έχουμε καρμπονάρα. Το παίρνεις όλο αυτό, το κουνάς και το απολαμβάνεις.
0: Το μεταξύ το φοβερό είναι ότι έχει οδηγίες στο καπάκι πώς θα το κάνεις. Γιατί εγώ δεν το έκανα και σωστά. Με μάλλον ο Νίκος μου λέει: Δεν το κούνησα καλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πιάστο λίγο με τα δυο σου χεράκια, το νου σου στο καπάκι, κούνα το δυνατά, ανοιξέ το, δηλαδή έχει οδηγίες χρήσης. Πώς το κουνάς και επιβεβαιώνω, επειδή μόλις το έφαγα, ότι ο κοιμάς είναι μαμαδίστικος. Αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ωραίο. Αλήθεια, Νίκο.
1: Thank you.
0: Και έπεσε εκεί πρώτο το μάτι μου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: εκεί πέρυσι με τον Αστακό. Πέρυσι με τον Αστακό. Πάλι είχε έρθει σε μάτι.
0: Έλα, χρηστικά πώ το λέω αυτό. Κάτι τα στείνει έτσι ώστε να.
1: Κάτι κάνουμε προκαλείς. Καλά. Κάτι κάνουμε καλά. Και είσαι καλό γούστο. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Κούνατο
0: θα το βρείτε όταν μπείτε κοντά εδώ στο κόσμο, στο booth. Θα το βρείτε πίσω από το booth είναι. Κούνατο ζήτα το φάτο. Γίνεται να μπες εκεί το μάτι σου.

Electric Spanish από το ωραίότερο άλμπουμ στο 2026, τη YO. Να πούμε κιόλας ότι εδώ στο Athens Treasure Festival είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν πρόκειται να βρεις σε μαγαζιά. Γιατί υπάρχουν pop-up μαγαζιά που τα στείλουν ακριβώς όπως αυτό που μας είπε ο Νίκος τώρα με το κούνατο. Τα στείλουν ακριβώς μόνο για το Athens Treasure Festival, για φεστιβάλ φαγητού. Και είναι αυτό, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τρεις μέρες αυτό θα γίνεται, έτσι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Στο παλιό μαξιτόσιο του στον Γκάζι. Ο κόσμος είναι εδώ αυτό το τριήμερο και το Σαββατοκυριακό. Και θα απολαύσουμε stand-up comedy στις 9 το βράδυ.

Ακρογιαλιές δειλινά έρχονται το καλοκαίρι, είναι κοντά, κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival, κάθε χρόνο και καλύτερο, κάθε χρόνο πιο λαμπερό, πιο φωτεινό, με νέα pop-up μαγαζιά. Αυτό είναι ότι κάθε χρόνο δεν είναι για να έρχεσαι μια χρονιά. Δηλαδή φέτος, πρώτη φορά, επειδή είμαστε εδώ τόσα χρόνια από την αρχή που ξεκίνησε το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που έχουμε πάει, είναι εδώ και το τόνο, να τα λέμε αυτά. Τα λέω εγώ, είναι η αγαπημένη μου πίτσα. Έτσι, από την Νάπολη, περιμένω πώς και πώς, γιατί είναι και ντροπαλή, να μας μιλήσουν, να μάθουμε επιτέλους το μυστικό του τόνο που είναι στο Χαλάνδρι και έχει εδώ store, να το ξέρετε, θα φάτε φοβερή φοβερή πίτσα ιταλική. Βλέπω τεράστια ουρά στη Γουρνοπούλα. Αυτό είναι γεγονός, το ξέραμε. Κάθε χρόνο τα ίδια. Φέτος υπάρχει και ράμεν Γουρνοπούλα. Δηλαδή, για όλους όσους δεν έχουμε να μην ευχαριστήσουμε μόνο τους vegan. Έτσι, να έχουν όμως και όλα αυτά τα προνόμια που έχουν οι vegans στο Σεγουρνοπούλα ράμεν, που θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που το έχει στήσει όλο αυτό το φοβερό, είναι και να το δεις κιόλας πως είναι στημένο. Σας περιμένουμε, έτσι, δεν ξέρω που πάτε, αν βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, κάνετε ένα U-turn για να έρθετε στο παλιό αμαξιστάσιο του ΟΣΥ, στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Παναγιώτης του Πίσης φροντίζει τον ήχο, ο Αργύρης Παντελιάδης. Η Βασιλική Κακαβά είναι εδώ. Πάντα είναι εδώ η Βασιλική Κακαβά, γιατί δεν γίνεται να μην είναι η Βασιλική Κακαβά. Δεν αγχωνόμαστε.

0: Καλά, τον τζάκωσα το Δημήτρη από τη Γουρνοπούλα, δεν γινόταν και πέρυσι. Φέτος μας έχεις και ραμέν.
1: Βέβαια, βέβαια. Ραμέν Γουρνοπούλας.
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Κοίταξε, όλα είναι ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είναι η ιαπωνική σούπα. Η Ιαπωνία είναι ελληνική απικία, είναι η Ιαπωνία. Οπότε είναι...
0: Είναι ωραία σούπα, την είδα. Μοιάζει τελείως, δηλαδή, και κλείνεις σε κινέζικο εστιατόριο.
1: Είναι ενόστιμο, από ό,τι λένε.
0: Και πέρυσι τι είχες, πάλι κάτι είχε πέρυσι.
1: Είναι spring rolls.
0: Spring rolls γουρνοπούλες.
1: Ναι, έχουμε και φέτος. Και φέτος έχουμε και ένα παραδοσιακό πιάτο με γουρνοπούλα, φτερούγγιος γουρνοπούλας.
0: Τρομερό, έτσι. Θα το δοκιμάσω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Θα μου το δώσω αυτό.
1: Ναι.
0: Και το μαγαζί που είναι?
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, πώς λέγεται?
1: Έχει πρωτότυπο όνομα, η Γουρνοπούλα.
0: Η Γουρνοπούλα. Αλλά στην Καλαμάτα θα είναι το top, έτσι, φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, μάλλον.
0: Σίγουρα από αυτό που βλέπω εδώ. Επίσης εδώ, Ελλάδα, παιδιά, έτσι. Όλος ο κόσμος στη Γουρνοπούλα είναι. Γεια σας, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γουρνοπούλα. Ναι, βέβαια. Ράμεν όμως. Σας περιμένουμε, έτσι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα
1: ήθελα
0: να δοκιμάσω, μου το υποσχέθηκες.
1: Θα κεράσουμε ό,τι θέλετε.
0: Έτσι. Θέλω φτερούγες.
1: Φτερούγες, το είναι γουρνοπούλι, είναι
0: το
1: πτηνό.
0: Ράμεν. Θέλω το ράμεν να δοκιμάσω. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας περιμένουμε, έτσι. Η γουρνοπούλα είναι και το πρώτο μαγαζί με το που μπαίνει. Με το που μπαίνει, πέφτει πάνω στο γουρνοπούλα και παίρνει ράμεν. Κόσμος 93,6 εδώ, στο παλιό μου ξεστάσιο, το ΣΥ. Στον Γκάζι.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμάξι του Αζωτοσύ στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπής στη φροντίδα του ήχου και ο Αργύρης Παντελιάδης. Κόσμος Πάρτι. Το μεγάλο Κόσμος Πάρτι έρχεται κάθε χρόνο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Athens Jazz. Θα απολαύσουμε πρώτα τρεις μέρες γεμάτες jazz και μετά το μεγάλο πάρτι του Κόσμος με δροσιά στην ταράτσα. Συναυλίες φοβερές. Έρχονται οι Cure. Έρχεται η Florence, Florence and the Machine. Το τόνο δεν έρχεται, που ντρέπονται. Αλλά τα μυστικά αυτής της πίτσας θα τα μάθουμε εδώ τώρα, γιατί είναι ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία, γιατί είναι από τις ωραιότερες πίτσες και να βλέπω έρχονται. Τα κατάφερα να φέρω το τόνο εδώ, στο να μας μιλήσουνε. Γρήγορα, να. Θα τα μάθετε όλα. Από τις ωραιότερες πίτσες στο Χαλάνδρι. Περισσότεροι που είστε στα Χαλάνδρι έχετε φάει το τόνο. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Αντρέα, εσένα?
0: Κλάουντια.
1: Γεια σου, ρε Κλάουντια.
0: Γεια σου, Αντρέα. Είσαι σεφ.
1: Είμαι, ναι.
0: Εσύ κάνεις αυτή την πίτσα?
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Τι θες να σου πω?
0: Τα πάντα. Πώς κάνεις αυτή την πίτσα? Καταρχάς, να ξέρεις, είναι από τις ωραιότερες πίτσες. Χαρακτήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τη φροντίζετε πάρα πολύ. Έχετε και ωραίες σαλάτες.
1: Σωστά. Εδώ γενικά έχουμε κατέβει μόνο με τις πίτσες προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το ζυμάρι μας είναι αργής ορίμανσης, 72 ώρων. Κάνουμε ένα προζύμι 24 ώρες. Την επόμενη μέρα ζυμώνουμε και αφήνουμε άλλη μια μέρα μας στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα που μου κάνουμε το μπαλάκι και έρχεται σε μια διαδικασία ψησίματος. Αυτή είναι η κλασική ναπολιτάνικη πίτσα. Ψήνουμε σε 350 βαθμούς, 440 με 450.
0: Είχα έρθει στο Χαλάνδρι, ψήνεται σε ξυλόφουρνο.
1: Σε ξυλόφουρνο, ναι. Σωστά. Τώρα το έχουμε κλειστό προς το παρόν το μαγαζί, οπότε έχουμε κατέβει εδώ λίγο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Κλειστό γιατί? Έχει κλείσει το μαγαζί τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να φάμε
1: εκεί
0: το
1: τόνο. Όχι, μπορείτε να φάτε στον Όλιο στα Μελίσια, αν θέλετε.
0: Α, στα Μελίσια υπάρχει.
1: Έχουμε τον Όλιο, ένα άλλο,
0: ναι,
1: μαγαζί.
0: Α, οκ. Okay.
1: Είναι πιο εστιατορικό.
0: Ωραία.
1: Όχι μόνο δηλαδή πίτσα. Πάστα με φρεσκό ζυμαρικό και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά μετά για το ζυμάρι και για το όλο το κόνσεπτ, είναι όλα ιταλικά-ταλικά. Άλευρα, τυριά, σάλτσες.
0: Και ταξιδεύετε, πριν που μιλήσαμε, μου είπαν τα παιδιά ότι ταξιδεύουν συχνά, συνέχεια στην
1: Σωστά.
0: Νάπολη.
1: Σωστά. Πάμε σίγουρα μια φορά το χρόνο στην Νάπολη. Καλά και στην Ιταλία, αλλά κατά βάση στην Νάπολη πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο. Βλέπουμε, δοκιμάζουμε, γευόμαστε και φέρνουμε καινούργιες ιδέες εδώ.
0: Μπράβο. Θα ήμουν σίγουρο ότι τη φτιάχνει Ιταλός αυτή την πίτσα, έτσι, Αντρέα.
1: Όχι, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και γι' αυτό, επειδή δεν θα βρείτε το τόνο τώρα στο Χαλάνδρι, είναι ευκαιρία, όσοι είστε εδώ, ελάτε και είναι και εδώ και ο Αντρέας. Με τα χεράκια του τα φτιάχνει εδώ στο Athens Street.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε.
13: Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμαξοστάσιο ή στο Γκάζι. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Γκάζι. Η μέρα γιορτής, η μέρα του φαγητού. Είναι το Athens Street Food Festival. Έχω δίπλα μου... να πούμε ότι για εσάς που είστε έξω στον δρόμο, κάνετε ένα U-turn και έρχεστε στον παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Ιδιαίτερα αν είστε σε φάση που πάτε κάπου να διασκεδάσετε. Εδώ θα γευτείτε όλες τις γεύσεις του κόσμου. Και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί έχω διαλέξει και λοκάρει ότι θα το φάω αυτό το φαγητό σήμερα. Γιατί έχω τη Μαρουά.
1: Μαρουά.
0: Μαρουά και την Ειρήνη, δύο πανέμορφες γυναίκες εδώ. Θα ανεβάσουμε φωτογραφίες για εσάς που είστε συντονισμένοι και δεν βλέπετε. Γιατί πρέπει να έχετε εικόνα από τόσο όμορφες γυναίκες που τρέχουν αυτό το pop-up store. Δεν θα το βρεις πουθενά. Και είναι φαγητό από πού?
1: Είναι από Δυτική Αφρική και Μέση Ανατολή. Κυρίως Αίγυπτο και Νιγηρία.
0: Πω, και τι, ποιο είναι το σπεσιαλιτέ?
1: Έχουμε διάφορα. Θα σου πω τις Μέσης Ανατολής και να σου πει για Δυτική Αφρική.
0: Τέλεια.
1: Το σαουέρμα, το chicken shawarma wrap, είναι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πιπεριές, μπαχαρικά της Μέσης Ανατολής, σως δικιά μας. Γενικά σου τρέχουν τα σάλια.
0: Είναι καυτερό.
1: Μπορείς να το κάνεις άμα θες.
0: Τέλεια.
1: Από όποιος αντέξει το κάνει. Και έχει δίπλα και συνοδευτικό, τικαντές πατάτες.
0: Τέλειο.
1: Και το τρώμε έτσι ζεστό και ωραίο.
0: Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος αν θέλει να φάει αυτό το φαγητό?
1: Θα μας βρει σίγουρα στο Instagram, Afro Arab Flavors, και στο TikTok.
0: Και στο TikTok, τέλειο.
1: Και γενικά αναλαμβάνουμε events, parties.
0: Το ακούτε? Θα έχετε τέτοιες γεύσεις άμα κάνετε events και party. Εδώ με πανέμορφα κορίτσια που το φαγητό το είδαμε, παιδιά, από κοντά. Είναι top. Ειρήνη, για πες μας για τη Δυτική Αφρική.
2: Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο ρύζι στη Δυτική Αφρική, είναι το καπνιστό ρύζι. Φτιάχνεται με ντοματένια σως και special μπαχαρικά και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό το καπνιστό.
0: Αυτό που είδα, αυτό που σου δείξα είναι, με το που έχει το ρύζι και το...
2: Ναι, και το κοτόπουλο. Συνήθως το τρώνε και πιο καυτερό, αλλά δεν το έχουμε μετριάσει για σας.
0: Ναι, είναι μέτριο, φαντάζομαι. Τι είναι το μέτριο, κόκκινη θα φύγω.
2: Όχι, όχι, αυτό το έχουμε μετριάσει μέτριο. Αρκετά.
0: Είναι μέτριο φοράς ή μέτριο για σας?
2: Μέτριο...
0: Που έχετε συνηθίσει τα καυτερά.
2: Για μας είναι τίποτα.
0: Για κάποιον που δεν τρώει καυτερά, πώς το κρίνεις το?
2: Μπορεί να το φάει.
0: Μπορεί να το φάει κάποιος.
2: Έχουμε και κάτι έξτρα για αυτούς που τρώνε καυτερά. Αλλά το έχουμε μετριάσει τόσο πολύ.
0: Εγώ θέλω το καυτερό.
2: Για σένα έχουμε καυτερό, special.
0: Έρχομαι να το πάρω. Και υπάρχει και ένα ποτό φοβερό. Τι ποτό είναι αυτό, Στέλλα, έλα να μας πεις. Τι ποτό είναι αυτό που δώσατε
2: μέσα σε καρίδα? Στην Ιγυρία είμαστε γεμάτο καρίδες και
0: έτσι... Και κάνετε τέτοια ποτάκια.
2: Ναι, εννοείται.
0: Εσύ, για πες, για δώστε.
2: Να γίνουμε λίγο πιο τροπικοί στην Ελλάδα, έχουμε και ζέστη.
0: Και αυτό πώς μπορεί κάποιος να το παραγγείλει, πώς τι θα ζητήσουμε?
2: Coconut mocktail.
0: Έχετε μόκτελ και έχει και με αλκοόλ?
2: Όχι, δεν έχουμε αλκοόλ εδώ
0: μόνο
2: πέρα.
0: Μόκτελ.
2: Μόνο μόκτελ.
0: Τέλειο, αλλά
2: σε
0: αυτό...
2: τρεις διαφορετικές γεύσεις.
0: Οπότε παίρνουμε αυτό το πιάτο. Πώς λέγεται το πιάτο που μου είπες?
2: Τζολοφ.
0: Τζολοφ.
2: Ναι.
0: Το θέλω, παιδιά, αυτό είναι φανταστικό.
2: Είναι τέλειο,
0: πάρα
2: πρέπει
0: πολύ,
2: να το δοκιμάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας, Στέλλα, εσύ που το ήπιες. Γιατί έχουμε άτομο, έχουμε εδώ άνθρωπο που το ήπιε. Στέλλα. Πες μας.
3: Εγώ για την ώρα το μόκτεϊλ έχω πάρει με το μάγκο.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ δροσερό και όμορφο. Η καρύδα λέει στο τέλος τρώγεται. Δεν έχω βρει πώς να τη σπάσω και πώς να τη φάω, αλλά θα το κάνω και αυτό.
0: Όντως.
3: Και έχω και ριφίλ, έμαθα. Οπότε θα πάω να βάλω.
0: Έχει
3: και
0: ριφίλ.
3: Έχει ριφίλ, ειδικά για μας.
4: Έχει ριφίλ για σας.
3: Οπότε θα πάω να δοκιμάσω και την.
0: Και εγώ θέλω.
3: Και τον ανανά.
0: Τέλειο, ωραία, έρχομαι να πάρω.
3: Μαζί με το πιάτο με το ρύζι, το κόκκινο και.
0: Εσύ θα πάρεις το ρύζι το άλλο, όχι το.
3: Όχι το καυτερό, εγώ θα είμαι το μαλακό.
0: Εντάξει, ωραία. Σας περιμένουμε εδώ, σας περιμένουν και τα κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ροζάνα Μαϊλάν. Ροζάνα Μαϊλάν θα ερμηνεύσει ζωντανά στο πάρτι του κόσμου που έρχεται. Ετοιμαστείτε. Γυαλίστε παπούτσια χορού. Μάθετε Λάτιν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά θα βρεθείτε στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το μεγάλο κόσμος πάρτι με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή, 11 μελή ορχήστρα, και θα χορέψουμε και Λάτιν και όλα στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιορτάζει και γιορτάζει και ο κόσμος. 25 χρόνια κόσμος, 25 χρόνια Athens Jazz. Και σας περιμένουμε στον Γκαζάρτε. Μεγάλη συναυλία στο καλοκαίρι, είναι φοβερό. Ήρθε από ό,τι βλέπουμε, από τη ζέστη, αν κρίνει κανείς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Cure, ζωντανά, Florence and the Machine. Όλα θα τα δούμε αυτή τη χρονιά. Athens Street Food Festival. Η γιορτή του φαγητού, η γιορτή της γεύσης, με χρώματα πολλά, όπως είναι ο κόσμος, χρώματα μουσικές. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Είναι φανταστική η μαύρη πίτσα του Τοτόνο, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να την πάρετε. Γιατί είναι και ευκαιρία, το Τοτόνο είναι εδώ πρώτη φορά στο Athens Street Food Festival και πάστα η αμόρε. Πάστα η αμόρε. Έχω εδώ, να βρω τα ακουστικά, να τα, εκεί είναι τα ακουστικά μας. Να τα, εδώ είναι, μισό λεπτό. Γιατί έχω εδώ...
1: Γεια σας.
0: Γεια.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά. Για πείτε μας εδώ, τι γίνεται στο Pasta e Amore.
2: Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ... Εγώ είμαι εγώ, η Δελογιάννη, αρχικά. Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ αγαπημένο μου pop-up. Το τρέχω τώρα 3 χρόνια. Το χειμώνα, 2-3 μήνες το χειμώνα. Και είπαμε να το φέρουμε στο φεστιβάλ έτσι για να... Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν προλαβαίνει να έρθει στο pop.
0: Ναι.
2: Οπότε να το φέρουμε εδώ πέρα, να είναι εύκολα προσβάσιμο σε πολύ κόσμο κτλ.
0: Και τι καλό θα δοκιμάσουμε εδώ.
2: Κάνουμε μία μακαρονάδα με πέστο φιστικιού.
0: Ναι.
2: Πιστάκιο, ενώ και λιφωτό φιστίκι, σαν της Αίγινας.
0: Ναι.
2: Κάθε εβδομάδα έχουμε άλλο ένα πιατάκι ημέρας. Κάνουμε το σουπλί, που είναι το πιο ωραίο street food κατά μένα της Ρώμης, που είναι ένα ριζότο κοκκινιστό, το οποίο είναι παναρισμένο και θα φέρω τώρα να το δοκιμάσετε εδώ.
0: Οπωσδήποτε, πάει αυτό.
2: Και το τυραμισού μας.
0: Πού είναι αυτό, δεν το έχω δει.
2: Είναι μέσα στο ψυγείο, γι' αυτό δεν φαίνεται. Δεν το έχω
0: δει. Όχι, θα το δοκιμάσουμε.
2: Οπωσδήποτε, δεν θα φύγει.
0: Από τα χεράκια σου.
2: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει να φάτε από τα χεράκια της γογός, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι μια ευκαιρία. Once in a lifetime να πετύχεις γογό εδώ, δίπλα σου, να τα μαγειρεύει με τα χεράκια της και να τα τρως και να ακούς μουσική του κόσμου. Δηλαδή, πού είστε, U-turn. Αμαξοστάσιο το παλιό του Οσί στον Γκάζι για τη μεγαλύτερη γιορτή της γεύσης. Και άρα προτείνεις το τυραμισού. Και ποιο από τα φαγητά πιστεύεις ότι είναι το
2: πιο εμένα είναι το πολύ αγαπημένο μου, είναι το πέστο με το φιστίκι.
0: Με το φιστίκι,
2: ναι, βέβαια.
0: Θα το δοκιμάσετε. Γρήγορα όσο είναι εδώ, εγώ προλαβαίνετε να φάτε από real chef χέρια. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
2: εγώ
0: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Καλή συνέχεια
0: σε όλους.
2: Να
0: τα φάω όλα.
2: Εδώ, μόλις τελειώσεις, είμαι ακριβώς πίσω σου.
0: Έχω βάλει μεγάλο παντελόνι για αυτό το λόγο.
2: Αυτό είναι.

0: Athens Redwood Festival, Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα, Παναγιώτης Τουφής, Αργύρης Παντελιάδης και η Βασιλική Κακαβά, που βρίσκεται, να ξέρετε, Βασιλική Κακαβά, πίσω από ό,τι βλέπετε και στα social media και σε όλα. Σε όλη την οργάνωση του κόσμου, αν δεν είχαμε τη Βασιλική που τη ρωτάμε για όλα. Νερό, Βασιλική. Βρέχει, Βασιλική. Ήλιος, Βασιλική.
1: Φωτογραφίες,
0: Βασιλική. Βίντεο, Βασιλική. Τώρα τη βάλαμε τη Βασιλική, θα δοκιμάσει όλα να μας πει. Για πες μας από αυτά που δοκίμασες, Βασιλική.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που με βάλετε να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτιμήσατε για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την αποστολή μου.
0: Είναι και πολλά τα pop-ups.
1: Είναι πολλά τα pop-ups. Όταν ολοκληρώσω την αποστολή μου, τώρα είμαι στα μισά του φαγητού, σε λίγο θα πάω στα γλυκά.
0: Από αυτά είναι που όλα, έφαγες, είναι ένα όλα που σου ξεχώρισε.
1: Υπέροχα. Εντάξει, εγώ αγαπώ γουρουνοπούλα.
0: Και εσύ.
1: Κάθε χρόνο.
0: Και εσύ βρούτε όλοι σήμερα με τη γουρουνοπούλα.
1: Και θέλω να ακούσουν οι υπεύθυνοι. Μου λείπει ο Αστακός φέτος. Πού είναι ο Αστακός?
0: Ο Αστακός λείπει και έχει έρθει το κούνατο.
1: Το κούνατο, ξέρω,
0: ζήτα
1: το
0: φάτο. Είναι ιδέες που έχει κάνει ο Νίκος, που κουνάς, βάζεις μέσα πρωτεΐνη και πατάτες και το κουνάς και το τρως. Αλλά το ότι θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος δοκίμασε
1: ράμεν γουρουνοπούλα.
0: Απ' όλα λέει. Και εγώ και τώρα τις φτερούγες, φοβερές οι φτερούγες.
1: Υπέροχες οι φτερούγες.
0: Γουρουνοπούλα.
1: Αλλά θέλουμε Αστακό. Νίκο, Αστακό.
0: Και είπαμε έτσι, μαύρη πίτσα το τόνος, φοβερή. Τα κορίτσια από Δυτική Αφρική και Ασία, φοβερό φαγητό και που πίνεις και το κοκτέιλ.
1: Αγαπάμε αυτή την κουζίνα.
0: Πάστα ελαμόρε, μπανάνα μπόι. Μπορείτε για γλυκό να δοκιμάσετε, βάζετε την μπανάνα σε σοκολάτες και υπάρχει και το φραούλο μαγαζί δίπλα. Το Ρούμπις. Δηλαδή έχει και για μπανάνα και για φράουλα που βάζεις απλά παγωτό από πάνω. Δηλαδή για πιο. Έτσι το λες και.
1: Το λες.
0: Το λες fit επιλογή.
1: Ναι, όλα τα λες fit επιλογή. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Και εγώ, γεια.
0: Αν είναι fit αυτά, πάει. Weekend. Weekend σε περιοδία, Αλλά, Eject Festival, παιδιά. Cure. Florence and the Machine. Θα γίνει χαμός το Eject Festival φέτος. Ο Weekend σε περιοδία στο εξωτερικό, όποιος είναι τυχερός, θα τον δει. Θα παρακολουθήσει μία από τις σημαντικότερες περιοδίες της χρονιάς αυτής, μαζί με τον Bruno Mars. Εδώ με τη Ροζαλία Weekend.

Just Might από τον Bruno Mars. Bruno Mars και Weekend ακούσαμε και οι δυο τους στο πικ της καριέρας τους σε περιοδίες στο εξωτερικό. Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιτόσο του ΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλαούντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης του Πίστα φροντίζει τον ήχο, σιγά σιγά γεμίζει και ξέρετε ότι η Παρασκευή είναι και πιο χαλαρή ωραία μέρα γιατί ξεκινάει το τριήμερο αυτό εδώ χαλαρά και το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται όλη μέρα με γεύσεις από Νιγηρία, Μεξικό, από όλα τα μέρη της γης. Γλυκό, φαγητό, τα καλύτερα, γιορτινή ατμόσφαιρα, Athens Street Food Festival. Δεν θα μπορούσε να μην έχει το soundtrack του Κόσμος, Κόσμος 93,6. Σας περιμένουμε γιατί στις 9 θα παρακολουθήσετε και stand-up comedy εδώ στο παλιό μαξιτόσο του ΣΥ στον Γκάζι. Ο Μιχάλης Καμάκας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο εδώ. DJ sets και το Σάββατο το βράδυ. Είναι μεγάλη η γιορτή, πολλές οι γεύσεις και βολεύει να δοκιμάσεις και πολλά διαφορετικά πράγματα.

0: Athens Retro Festival, Κόσμος 93,6. Έχω τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο από το... Πώς λέγεται?
1: Ούρφα.
0: Ούρφα. Λίγο...
2: Βέβαια.
0: Για εξήγησέ μας λίγο, Αλέξανδρε, τι είναι το Ούρφα.
2: Το Ούρφα είναι ένα σύγχρονο, ας πούμε, ψητοπολείο ψηταριά.
0: Ναι.
2: Που έχει βάσει στην Ελλάδα και επιρροές από Ανατολή, Λίβανο, Τουρκία.
0: Ναι. Και έχετε κάποιο ιδιαίτερο πιάτο που έχει και κάποια ιστορία που και λόγο που το φτιάξατε?
2: Το πιάτο που ξεκίνησε να συζητάμε για να έρθουμε εδώ δεν υπάρχει.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει το φρικαδέλι.
0: Τι είναι το φρικαδέλι?
2: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας τι έχει. Και βλέπω εγώ Georges Le Chef.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι σεφ και εσύ είσαι σεφ.
2: Ναι, και δύο.
0: Είστε και δύο σεφ και εσείς τα φτιάχνετε. Κοντοσούβλι βλέπω εδώ, σιγομαγειρεμένο.
2: Σωστά.
0: Κεμπάπ ούρφα.
2: Είναι όλα χειροποίητα.
0: Όλα χειροποίητα.
2: Ναι,
0: πώς
2: ναι.
0: Τα φτιάχνετε δηλαδή?
2: Τι πώς τα φτιάχνουμε?
0: Ακριβώς πώς γίνονται δηλαδή? Βλέπω εδώ καπνιστό κάρι, ναι. Σπετσέρικο σε πίτα και φρυγαδέλι.
2: Μαρινάρουμε το κοτόπουλο σε κάρι και σπετσέρικο.
0: Ναι.
2: Φτιάχνουμε ένα δροσερό γιαούρτι. Και έχουμε κάνει και μια κέτσαπ με πιπεριά φλωρίνης.
0: Ανάτατα, ναι. Αυτά.
2: Ναι.
0: Φανταστικό αυτό.
2: Ναι.
0: Ακούτε dip με πιπεριά φλωρίνης. Κέτσαπ, ναι. Από πιπεριά φλωρίνης.
2: Και το σπετσέρικο που έχει επιρροές από Ιόνια, από Κέρκυρα, ας πούμε.
0: Από Κέρκυρα, είστε από την Κέρκυρα, μήπως?
2: Είναι κάτι, μας αρέσει πολύ η κουζίνα της.
0: Το μαγαζί σας πού θα το βρούμε? Flames and Spices βλέπω εδώ. Είναι και καυτερό?
3: Δεν είναι καυτερό, βασίζεται κυρίως σε πολλά μπαχαρικά, έντονες γεύσεις, πολύ καπνιστό λόγω του κάρβουνου. Έχει έντονες γεύσεις, αλλά δεν είναι όλα καυτερά.
0: Δεν είναι όλα καυτερά, όμως. Τι προτείνετε, ποιο είναι το πιο hot πιάτο?
3: Εμείς προτείνουμε όλα, αλλά το φρυγαδέλι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο σε γεύση. Και για αυτό το μουσικού έχουμε δύο πιάτα που δεν είχαμε το προηγούμενο.
0: Ναι,
3: είναι αρνί στα κάρβουνα.
0: Αχα.
3: Και παραδοσιακό κοκορέτσι.
0: Εδώ κοκορέτσια, γουρνοπούλες, όλα παιδιά έχει εδώ πέρα ο Μπαξές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς
0: πού θα σας βρούμε εκτός από εδώ?
3: Εδώ έχουμε έρθει, είμαστε ένα pop-up.
0: Pop-up, ναι.
3: Είμαστε για το φεστιβάλ και μελλοντικά θα σκεφτούμε για κάποιο κατάσταση.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Να είστε καλά.

0: Κόσμος 93,6 στο Athens Street Food Festival στο παλιό μαξιλάζο του ΣΥ στον Γκάζι. Με όλες τις γεύσεις του κόσμου, όλες τις μουσικές του κόσμου, όλους εσάς εδώ σε ένα τριήμερο φοβερό που ο κόσμος θα βρίσκεται εδώ σε αυτό το τριήμερο. Μιχάλης Καμάκας αύριο, Σάββατο και το βράδυ DJ set από DJs εδώ στο παλιό μαξιλάζο του ΣΥ στον Γκάζι και σε λίγο στις 9 stand-up comedy από...
1: Δήμητρα Νικητέα και Μελίνα Κόλια.
0: Ακριβώς. Εκπληκτικό stand-up comedy, μην το χάσετε, στις 9 η ώρα ξεκινάει. Ο κόσμος θα είναι εδώ και Σάββατο και Κυριακή σε αυτό το τριήμερο, στη γιορτή του φαγητού. Εμείς θα τα πούμε και από το στούντιο του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε θα σας δούμε εδώ, στο παλιό μαξιλάζο του ΟΣΥ, στο Γκάζι. Καλό βράδυ.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
4: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
5: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και 15 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Και πάμε λοιπόν για ωραίες μουσικές. Για να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά live. Έχουμε live σήμερα, έχουμε αύριο, έχουμε την Eurovision. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο καθίστε αναπαυτικά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Undefeated Eyes, τη τελευταίο single που κυκλοφόρησε ο Fantastic Negrito, εδώ με μια εξαιρετική συνεργασία με τον Sting. Το είχαμε πει εξάλλου ότι ο Fantastic Negrito είναι ένας μουσικός που συμπλέκει πάρα πολλά είδη μουσικής. Έχει φτιάξει ένα δικό του είδος μουσικής, συμπλέκοντας την R&B, την jazz και φυσικά την blues εκεί στην Καλιφόρνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε και τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Ακούσαμε τους Coral, και το Dreaming of You, και πάμε να συναντήσουμε τον Marvin Gaye. Marvin Gaye και να πειράζουν λίγο το I Want You.

Λέγαμε και το Marvin Gaye και το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που θα το δούμε, θα το ακούσουμε, θα το παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στις 6 Ιουλίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Ακούσαμε και σήμερα το πρωί τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα σε ένα live που ούτως ή άλλως το περιμένουμε όλοι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι το I Want You θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά άλμπουμ στη soul μουσική. Δεύτερον γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έδωσε ένα συγκλονιστικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο και είναι και ένας από τους λόγους που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και όλοι έλεγαν, και εγώ παρέα, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε και σε ένα χώρο για να μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε αυτό το vibe που νιώθει αυτός ο καλλιτέχνης. Και να βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή, βρέθηκε ο Ιούλιος για να έρθει παρέα με Τζάινα Μόζες και να παρουσιάσει το I Want You, την εμβληματική αυτή μελωδία, το εμβληματικό και επιδραστικό άλμπουμ σε παραγωγή του Leon Ware. Τον ακούσαμε και σήμερα, μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε πολλά πράγματα στον Προκόπη ο Χωσέ Τζέιμς και τον περιμένουμε να τον δούμε στην Αθήνα μέσα στο κύλο του θεάτρου, στην κυριολεξία, δίπλα στο κοινό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάρει ο Μεσχέ Μινιμάλ. Μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του Μεσχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Σε λιγότερο από 40 λεπτά υπολογίζω να ανέβει στη σκηνή στο Λυκαβητό η μεγάλη Πατή Σμιθ. Πάτι Σμιθ που κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, κάθε φορά που ανεβαίνει επάνω σε οποιοδήποτε stage, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η Πάτι Σμιθ είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της punk μουσικής και όχι μόνο, και κάθε φορά που δίνεται η δυνατότητα να την δούμε, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Η Πάτι Σμιθ που βγήκε σε περιοδία με αφορμή τα 51 χρόνια του Horses, του εμβληματικού αυτού άλμπουμ της, είδατε 75-76 βγήκε το Horses, βγήκε το I Want You, είχαμε μια πολύ θερμή δισκογραφική εποχή και είναι και ένας από τους λόγους που η Πάτι Σμιθ έρχεται ξανά στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού μας ακούτε και μας ακούτε και διαδικτυακά και από την τηλεόρασή σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε με την Μπάρμπαρα Άγκλιν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το Am I the Same Girl και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves η οποία κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ την προηγούμενη Παρασκευή και φυσικά επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με το Dry Spell.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας, τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live, alive, on demand, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως στα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός ό,τι πρέπει είναι, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Hey, Amen, λοιπόν, αυτός είναι ο Σαμπούζη. Ο Σαμπούζη που πήρε γκράμι με αυτό το τραγούδι, αν και ο ίδιος εδώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται πόσο πολύ έχει δουλέψει και πόσο πολύ έχει γίνει αγαπητός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Φυσικά έκανε τη μεγάλη επιτυχία ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 στο Billboard, γίνοντας κοινός αποδεκτός από όλα τα είδη μουσικής. Φυσικά με ποιο άλλο, με το Tipsy. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τη Ράι. Η Ράι με το εξαιρετικό τελευταίο της άλμπουμ, με δύο πολύ δυνατές συνεργασίες. Μία με τον Hans Zimmer, αυτόν τον θρύλο της κλασικής και cinematic μουσικής, και βέβαια τον μεγάλο Al Green. Ράι λοιπόν και Al Green από το τελευταίο της άλμπουμ, Mr. Henry.

Λέγαμε νωρίτερα ότι σε λίγη ώρα θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού η Πάτι Σμιθ. Αύριο όμως, Σάββατο 16 του μήνα, η Τιν Άριγουεν, οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές των Desert Blues, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Floyd Music Venue. Ένα live με τις κιθάρες τους να φυσάει ο άνεμος του Σαχέλ και κάθε τραγούδι τους να κουβαλά τη φλόγα της ελευθερίας. Παιδιά της ερήμου με ήχο που συνδυάζει τη μελαγχολία, το blues, του rock και τη μυσταγωγία της ερήμου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τινάρι Γουέν και ο ήχος της Ερήμου. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη, που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Rufus Wainwright και το I'm a Stranger Here Myself, ένα άλμπουμ αφιέρωμα live, άλμπουμ live ηχογράφηση για τα τραγούδια και για τα θέματα του Kurt Weill.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Brian Jackson και το Is That Jazz, ένα θέμα που ηχογράφησε στη Γαλλία. Brian Jackson, είχαμε τη χαρά να τον δούμε πέρυσι για πρώτη φορά στη χώρα μας μετά από τόσα χρόνια. Αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής, ακτιβιστής, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα με τον Jill Scott Heron και μέσα στη δεκαετία του 70 άλλαξε τα δεδομένα στην μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στη μουσική όλου του κόσμου με το spoken word τραγούδι και θέμα The Revolution Not Be Televised. Και φυσικά υπάρχει ακόμα ηχογραφή. Είχαμε, σας λέω, τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο του Κόσμος, αλλά και να τον δούμε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Και εγώ προτείνω να πάμε να παραμείνουμε για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τους The Sacred Soul, αυτή την μπάντα που κάνει ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s στην Καλιφόρνια από το τελευταίο τους άλμπουμ Got a Story to Tell. Live for You.

Αυτό είναι το Live For You, η The Sacred Souls. Εσείς μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τα mixed, τα podcast, όλες τις εκπομπές, τα family mixtapes. Εμείς από το Σάββατο αναλαμβάνουμε τα DEX, η εκπομπή με funky, soul, world και electronica sound. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτό το Σάββατο. Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα στις 12, 12 με 2. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και social media, φυσικά Facebook και Instagram.

Ένας από τους καλλιτέχνες που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μέσα στη δεκαετία του 60, Spanish Latin American, μιλάμε για τον Τρίνι Λόπεζ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Έγινε γνωστός με το If I Had a Hammer, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα, όπως και το Lemon Tree σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία και η καριέρα του Τρίνι Λόπεζ ήταν πάρα πολύ δυνατή μες στην δεκαετία του 60 και δίμε στην δεκαετία του 70. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έβαλε πραγματικά με την κιθάρα του, με τους στίχους και με την μουσική του όλο αυτό το πλαίσιο για να γεννηθεί το Spanish Latin και κατ' επέκταση στο τεχάνο, έτσι, καθότι γεννήθηκε στον Τάλας του Τέξας το 37 σαν σήμερα. Αποκαλύφθηκε από τον Don Costa, αυτόν τον μεγάλο μουσικό παραγωγό και φίλο του Frank Sinatra, και το πρώτο του άλμπουμ, το ομώνυμο, το Live στο BJ's, κυκλοφόρησε το 1963. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μιας και μιλάγαμε για τον Don Costa, συνεργάστηκε με τον Frank Sinatra, έπαιξε αρκετές ταινίες, κυρίως μες στην δεκαετία του 60, και έφυγε από τη ζωή το 2020, ετών 83, από επιπλοκές δυστυχώς από τον COVID.

Αυτό είναι λοιπόν το Αμέρικα, αυτός είναι ο Τρίνι Λοπέζ από το 1963, ζωντανά και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Κερμές και το Sunday Glide.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή...

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα για πάρα πολλά live, για πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε ένα πολύ θερμό πραγματικά καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, και το λέω αυτό διότι όλα τα live και γενικά το συναυλιακό καλοκαίρι τώρα αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Φυσικά δεν ξεχνάμε την παρουσία μας στο Festival Jazz που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Τεχνόπολη, και δύο ημέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, με αποκορύφωμα στο τέλος της εβδομάδας, στο Σάββατο, το μεγάλο πάρτι που θα κάνει ο κόσμος με την Ροζάνα Μαϊλάν καλεσμένη, με 11 μέλη ορχήστρα, για να περάσουμε όλοι εμείς καλά, να περάσετε εσείς καλύτερα. Ένα πάρτι με Latin Spirit και με DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

Αυτή είναι λοιπόν η Σίλια Κρούς και το I Will Survive, όπως το διασκεύασε η ίδια. Είπαμε λοιπόν, θα βρεθούμε όλοι μαζί στον Καζάρτε και θα βρεθούμε στο Roof Stage του Καζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου, στο πάρτι που κάνει ο Κόσμος και παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party, ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Η παρουσία της, φυσικά η παρουσία της κουβαλής συνθέτριας και τραγουδίστριας, υπόσχεται ένα πάρτι με πολύ ρυθμό, πολύ χορό. Έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος με τέτοιες μουσικές. Όπως καταλαβαίνετε, η είσοδος είναι δωρεάν και φυσικά δεν ξεχνάμε Δευτέρα 25 και Παρασκευή 29 Μαΐου, την ημέρα έναρξης δηλαδή του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, ο Κόσμος θα βρίσκεται εκεί. Όπως κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε, θα μεταδώσουμε ακριβώς και θα σας δώσουμε τον παλμό, το ρυθμό λίγο πριν το μεγάλο μας πάρτι.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead. Ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην μπω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τον Paul McCartney. Paul McCartney που περιμένουμε το 18ο solo στο διακό του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, που θα κυκλοφορήσει τώρα 29 Μαΐου το 2026, ένα άλμπουμ παραγωγής στον Άντριο Βατ και ένα άλμπουμ το οποίο περιγράφει ο ίδιος ο Paul McCartney ότι είναι αυτοβιογραφικό και νοσταλγικό, με ένα τραγούδι που είναι, θεωρείται τραγούδι έκπληξη, το single και τη συνεργασία που έκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια με τον μεγάλο Ringo Starr, το Έτερον Ήμιση και ο μόνος ζωντανός θρύλος και μέλος παρέα με τον Paul McCartney από τους Beatles. Home to Us λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ του Paul McCartney την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Paul McCartney. Paul McCartney που σαν σήμερα το 82 ανέβηκε στην κορυφή των τσάρτ με το Ebony and Ivory, το κομμάτι που είχε κάνει επιτυχία τότε με τον Stevie Wonder. Και εμείς φίλες και φίλοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως ακριβώς την πείραξε ο Mark Ronson.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο, έχουμε την Eurovision, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πολλά live, πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τρέχει φυσικά και το Street Food Festival στον ΟΣΥ. Καλό είναι λοιπόν όσοι βρίσκεστε και θέλετε να περάσετε μια βόλτα, ό,τι πρέπει είναι αυτές τις μέρες με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Εκεί βρίσκεται και ο κόσμος, εκεί ο κόσμος με ζωντανές εκπομπές και με DJ sets. Θα βρίσκεται το τριήμερο. Καλά να περάσετε λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

αγαπημένοι ακροατές, οι οποίοι στέλνουν βίντεο από τον Καβιτό και την Πάτη Σμιθ, ευχαριστούμε πολύ. Ένας ασφιχτικά γεμάτος Καβιτός, η συναυλία sold out. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου. One World, ο Brian Eno εδώ με τον John Cale. Σήμερα είναι γενέθλιο ο Brian Eno, κλείνεται 78. Brian Peter George Eno, παραγωγός, στιχουργός, μουσικός, visual artist. Sound designer, ένα από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής αλλά και της ηλεκτρόνικα. Μέλος των Roxy Music, αλλά και παραγωγός πολλών μουσικών.

μια καριέρα που ξεκινάει παλιά, δεκαετία του 70, και συνεργασίες όπως Robert White, Robert Fripp, Harmonia, Cluster, David Bowie, John Cale, David Byrne. Θα ακούσουμε λοιπόν σε όλη την εκπομπή σήμερα επιτυχίες του Brian Eno. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί η Ray, Goodbye Henry, μαζί με Al Green. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Τρινιδάδ Λοπέζ, ο τρίτος, ή άλλος Τρίνι Λοπέζ. Κιθαρίστας, έκανε το πρώτο cover στο If I Had a Hammer, θα το ακούσουμε από Μέλ Τορμέ αργότερα. Και σχεδίασε και δύο κιθάρες για την εταιρεία Gibson, που θεωρούνται συλλεκτικές.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Floyd Music Venue, το τραγούδι της Ερήμου, οι Τιναριγουέν έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά. Οι οποίοι μεταμόρφωσαν τη μουσική τσαχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Τη δεκαετία του 2000 η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από μεγάλα φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury, Woman. Συνεργάστηκαν με κορυφαίους, τον Bono, τον U2, Robert Plant, Carlos Santana, τον Bjork, Jack White.

είναι αυτοί που θεμελίωσαν τον άλλον ήχο, τον οποίο αποκαλούμε σήμερα Desert Blues. Αυτοί το ονομάζουν Ασούφ, που στη γλώσσα Ταμασέκ σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ψυχεδελικά στοιχεία, κιθάρες, blues, rock στοιχεία, όλα αυτά λοιπόν αύριο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι. Η γιορτή. Αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Κόσμος.

Λοιπόν, μία από τις τρομερές συνεργασίες του Brian Eno εδώ με τον David Bowie στο άλμπουμ Hero του 1977. Όλα έγιναν οργανικά, one take, τα περισσότερα τραγούδια δεν χρειάστηκαν να παίξουν δεύτερη φορά. Και μια πραγματική συνεργασία, όπως την είχαμε αποκαλέσει και ο ίδιος ο Brian Eno. Χρησιμοποίησαν synthesizer, ο Μπάρ γράψε τελευταία στιγμή στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σαν σήμερα γενιά του Brian Eno, Little Sims για τη συνέχεια με Lydia Kit.

Η συνεργασία του Ibrahim Malouf με De La Soul και συγκεκριμένα τον Post, το Quiet Culture. Άμα ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Capacity to Love. Και ένα, η τρομπέτα μπορεί να παίξει και στο hip hop, γιατί όχι. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 15 Μάη. Τρένι Λοπέζ, if you wanna be happy for the rest of your life. Θέλεα Κρούς, Λόριν Χιλ, Wyclef Jean, όλοι μαζί. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για ακόμα μια ώρα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

από το album Another Day on Earth, άλλη μία μέρα σε αυτό το πλανήτη που λέγεται Γιο Μπράιαν Ίνο. Έβαλε λόγια μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχε πει στη μουσική σε αυτό το καταπληκτικό this. This heart, this water, this sun, this daughter, this day, this time, it's all mine.

All About Me για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

I like a tub. Το 1990 που ηχογραφείται αυτό στην Jive Records με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι ξεκινούσαν τα ταξίδια τους με ένστικτο. Έτσι και οι Tribe Called Quest φρόντισαν να φτιάξουν αυτό το κομμάτι, αυτό το άλμπουμ δηλαδή, το οποίο είπανε People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Όσο για τα μονοπάτια του ρυθμού, εδώ είμαστε να τα περπατήσουμε, να τα κλωτσίσουμε και να κίκεται από τους Tribe Called Quest που έρχονται στον Νίκο να ανοίξουν την πόρτα της μουσικής

Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη γυρνάει τα ρολόγια πίσω και μιας και μιλάμε για τα ρολόγια, σχετικός ο χρόνος, στη Free Dust θα βρεθούμε, με τους Mo Horizons θα πορευτούμε, που κάνουν καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. A hero ain't nothing but an Italian sub. I hit the road, get some wins, and I tally him up. It's time for war, call the troops, and we rally him up. It's free dust on the track, then you gotta get up. Yeah, de Carolina a Catalunya. Catch me in the two-door coupe, bumping some cumbia. Messing with the melody, so they calling me crooner. That's when I say both hands up.

αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησαν μέσα στο 2025 με τίτλο Havana News, υπήρξε και αυτό εδώ που έκανε τη λιγότερη εντύπωση. Με κάποιο τρόπο, οι Free Dust μπλέκουν. Did you hear the news? Και εδώ οι Mo Horizons φτιάχνουν και το remix. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε τίποτα αφροναύτες, καλώς ο Ash Walker έρχεται και μας πάει στο διάστημα.

Και η ντουμπλέ ή αμπολέ, παλιά ιστορία. Εδώ ηχογραφεί στο Λονδινάκι ένα iDub remix του Walk for Ground.

παραμένουμε στο νότιο Λονδίνο, σε αυτές τις γειτονιές, στα παιδιά που πήγαν εκεί με πολλά όνειρα, σίγουρα ήταν η Ezra Collective τέτοιοι, και το Colonian Metality, ένας ύμνος για τον αγαπημένο τους Φέλλα, με το δικό τους τρόπο πάντα.

0: Hey, Donnie, can I get a martini?
1: Ακριβώς, ακριβώς εκεί είμαστε, στον Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can you get me a martini? Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Gran Fabio και την τεράστια παρέα του.
0: It's been a hard night.

λίγο πιο πίσω, στην Pancita Records, άλλες παρέες φτιάχνουν μουσικές και ιδέες, μη σου πω. Real Humanity είναι το κομμάτι των Charlotte 59, αλλά και των Soul Adventures, που συνδράμουν για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

διεξομολόγησης και οι Soulands έρχονται να ρεμιξάρουν ο Cam Meslier, έτσι κι αλλιώς βρίσκεται ως φαντό μας, και εμείς παρακολουθούμε αυτά τα electric remixes.

άκρος πότε εδώ. Αγαπάμε την Αφρική, όπως και να έχει. Ο Κοντ Τζόβι έρχεται να γκρουβάρει. Love in Africa είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Ένας τρομπονίστας, ένας τραγουδιστής, ένας συνθέτης, ο Ρόμπινσον Κιούρι, έρχεται στην ηλικία των 28 να γράψει αυτές τις μελωδίες. Δίπλα του η Λίν Αντίμπ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Κουάνα κομμάτι, το οποίο ηχογραφείται στο Παρίσι από το άλμπουμ Μία. Μέσα στο 2024 φτιάχνουν τις μουσικές τους.

Προβοκατόρικος ο τίτλος που διάλεξε ο Αθηναίος κατά τα άλλα DJ, ο Anatolian Weapons, αλλά φαίνεται πως είχε πολύ δίκιο. Dream Weapons and Fantastic ήχοι είναι οι μουσικές που φτιάχνει και εδώ αντλούμε την καρδιά από την Ασία, Heart of Asia. Ο Anatolian Weapons και η Samansky Beat που έρχονται να συνδράμουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Let's get together που λένε εδώ και τα παιδιά, οι Echomen δηλαδή, που φτιάχνουν αυτό το 45' στο σήμερα, στην Trump Records με έδρα τη Γερμανία.

δεύτερη ωρίτσα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει ακάθεκτος να φροντίζει τον ήχο. Εγώ εύκολα και πολύ σίγουρα πάω με τον Delvon Lamar, αλλά και το organ τρίο του που κρύβονται στο Σικάγο μεριά και φτιάχνουν ένα chicken leg για όλα αυτά που συμβαίνουν.

δυνατόν να ηχογραφηθεί Caribbean Music στο Brooklyn? Βεβαιότατα. Η Combo Lulo είναι εδώ για αυτήν ακριβώς τη δουλειά και το Paramancini το αντλούμε από αυτό το super album που φτιάξανε με τίτλο Neotropic Dream. Στη Name You Can Trust, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Brooklyn. Αυτά τα ωραία και παρακαλώ εντός του 2021.

Βραζιλία θα βρεθούμε σε μια μεγάλη παρέα. Θα φιλοξενηθούμε. Ένα Ponta Polen έρχεται από το Alto Album τους. Εδώ Κόσμος και Κοσμάκης, η Καραμίν, ο Ρούσο Πασαπούσο και ο Αντώνιος Κάρλος, μαζί και ο Τζοκαφή. Alto da Maravilla είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έφτιαξα.

Λίγο πιο κάτω στο χάρτη φτάνουμε στην Καλιφόρνια. Ζεστό το κλίμα. Εκεί ηχογραφούνται όλα στην The Third Mind και τα πράγματα έρχονται με τον Chuck Blake να μπλέκει. Spellbinder είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε τις μουσικές αυτές.

μουσική επηρεαζόμαστε εννοείται, η Σίμα Φανκ το ξέρουν, ο Τσούκο Βαλντές εννοείται. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εδώ, 25 χρόνια κλείνουν και εδώ ακριβώς βρίσκονται και στα Latin Grammy να το γιορτάσουν, να γιορτάσουν τα 25 χρόνια. Μα

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Θα κλείσουμε με την απολογία του Anthony Joseph, που ξέρει να εξομολογείται και να φτιάχνει τραγούδια μαζί, ταυτοχρόνως. Με αυτόν εδώ τον τύπο θα σας αφήσω, θα παραδώσω και το κλειδί στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίες δημιουργικές ώρες. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Your bird and I, in perilous air but flying. I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might, I may. Maybe I have eteric sight. Perhaps I compose.

0: τώρα στον κόσμο είναι δύο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio.gr.